0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνους στη Σιτία Κρήτης. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Ιτάνους και Παλαιοκάστρου να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 2 πεζοπόρα και από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σήμερα θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές όπως καταγράφηκαν από τα ειδικά κλιμάκια, ενώ μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και άλλες υποδομές. Χθες ανακοινώθηκαν μέτρα όπως αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν με 534 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες. Επίσης, αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Επανέναρξη των ερευνών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σηματοδοτεί υπογραφή συμφωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου για την είσοδο του ομίλου Meridia με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο που αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, στόχος είναι οι έρευνες να αρχίσουν εκ νέου ακόμη και τον επόμενο μήνα. Προς συμφωνία Ιράν και Ομάν για τη διαλέυση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του Κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει συμφωνία. Πτώση σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 79,08 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 74,69 το αμερικανικό αργό. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη Λίτσα, προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί αύριο ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο που διαθέτει η οικογένεια στην περιοχή του Μιστρά. Ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σωρό μέσα στον καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χειρίας που λάμβανε από τη μητέρα του. Στη διεθνή ενημέρωση, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις αγωγές αβοκάντο από το μεγαλύτερο παραγωγό του Μεξικού, επικαλούμενες προβλήματα ασφάλειας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Τζέσκα 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η Newcastle ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Ματίας Γιασλέ ως νέου τεχνικού της ομάδας. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια.
4: Τι κάνεις μωρό μου?
5: Οπα, πέσιμο.
4: Πέσιμο, φουλ.
5: Τι θες?
4: Εσένα κολλασμένα.
5: Αγάπη μου.
4: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
5: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
4: Εντάξει, να γίνουμε.
5: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
4: Έτσι. Ναι. Φίλε μου, πουστάρω Άδωνη.
5: Τι κάνεις λέει?
4: Πουστάρω τον Άδωνη.
5: Άι στον διάλογο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
6: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
4: Είμαι ανώμαλος, άκου να δει.
5: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
4: Έλα με πιάνει.
5: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, έξω.
7: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
5: Έξω.
4: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος?
7: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
6: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
7: Γιατί δεν γίνεται?
6: Αυτό πάνω από το πτώμα.
7: Είναι ισόβιος.
5: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
4: Γιατί δεν έκανε το παιδί?
7: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
5: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
7: Καλά τώρα, κύριε Καμίλη, μην πεθάσει. Είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
5: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
4: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
5: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
4: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
8: Αποστόλα ρε.
5: Έλα.
8: Οι 200 Κεσαριανείς ακούω συχνά πυκνά από τα σημεία μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά.
5: Ναι.
8: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή, γιατί ήταν στην εξορία, γιατί ήταν στο πουθενά.
5: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
8: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
5: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο θα λέγαμε.
8: Ναι, με ένα λα.
5: Ναι, αυτό.
8: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
5: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
8: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιώσετε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των συλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζω. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι, στο σπίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο. Αποστολή.
5: Έλα, τι θες.
9: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
5: Τι.
9: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
5: Μη με σκάς.
9: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
5: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι.
9: Άκου και είπε, ο Γοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
5: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
10: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
5: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
10: Καταπληκτικοί.
5: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
10: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
5: Αυτό φοβόμουν.
10: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις.
5: Πολλά όχι.
10: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
5: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
10: Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
10: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
5: Τι να κάνουμε.
10: Μη διαταράσετε
5: θα το πείτε ξανά.
10: Τον νεκρών.
5: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
10: Να είστε καλά.
11: Αποστόλη.
5: Κούκλα μου.
11: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
5: Γιατί?
11: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας, γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι, και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
5: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα, να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
11: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
5: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
11: Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
5: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
11: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου. Ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
11: Τι σημασία έχει?
5: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
11: 44.
5: Καλό ηλικιακό
11: κοινό.
5: Ποτέ
11: δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
5: Όχι, όχι, ποτέ.
12: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
5: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
13: 1, 2, 3.
5: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
13: 1, 2, 3. Δούλεψε.
14: Απόστολε.
5: Έλα.
14: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
5: Ακραίο.
14: Ακραίο.
5: Δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι.
14: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με, νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
5: Μα είναι έκτακτος.
14: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Οκ. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε ένα δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μια σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μια σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
15: Και αυτό άρα, που έχουμε δηλαδή, συνηθίσει από τα κόμματα.
16: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
15: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
14: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
17: Αποστολή.
5: Έλα.
17: Ο Σωτήρης είμαι.
5: Γεια σου, Τύρι.
17: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
18: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
5: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουν κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
17: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Βράμος του νομίσματος, είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε 2 χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον...
5: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
17: Ναι, ναι,
5: ναι. Βασιλιάς τι τραβάγε, νομίζω, στις ουρές ήτανε, με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
17: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθότανε από πίσω μου, μέσα στο κρύο εδώ στην Πετρουράλη, στο Αλλοδαπό.
5: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
17: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά, δεν γίνεται.
5: Καλά, δεν θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
19: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
5: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
17: Ναι και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά...
5: Από τον Άξ τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
17: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια...
5: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
15: Έλληνοι είμαστε! Δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
17: Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα και εγώ, γιατί και εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
5: Δεν σου φταίει κανείς.
17: Ουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
20: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
20: Ρε, εσύ, τι πήγαμε να πάθουμε ρε χθες.
5: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
20: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη.
21: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
5: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
20: Όπω τι στενά χώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ ρε φίλε.
5: Αφού σήμερα το είπε.
20: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
5: Ναι, ρε παιδάκι μου, και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι.
20: Έλα, τέλεγα,
5: αμό τον πελάτη, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
20: Είμαι για τον Άδωνη.
5: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρη καγιά.
20: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
5: Ποιος ο Μάικ Τάισον.
20: Ο Νίλς Γκρας Τάισον, ο μεγάλος.
5: Α, άλλος Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλος.
20: Λέγει αυτός. Λέει
5: και ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
20: Τώρα για τους εξωγήινους.
5: Και αυτός πήγε τους εξωγήινους, και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνεις εκεί, θα εκτεθείτε.
20: Εγώ απλώς δεν είμαι, σε μένα ήρθα.
5: Να δω τι θα λες μετά που θα σας ξεβρακώσει ο Τραμπ όλους όλα.
20: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το...
5: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
20: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, αλλά...
5: Ποιοι?
20: Όχι, λέει ο Τραμπ όταν το υποβάλλεις μία...
5: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
20: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
5: Υποτάσσομαι το σατανά. Όχι, τα UFO.
20: Η πρεσβεία τους δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
5: Απεταξάμινα λες.
20: Κίμπερλι τι κάνει.
5: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Έλα μπάγκα στολισμένα, όλη η ζωή. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
22: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
23: Ο δε γιατρός που είπα του ρεπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
24: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
22: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκανε τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός. Και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
0: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μου της μαγειρίας.
5: Απλήστως.
0: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
23: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
0: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
5: Ναι. Yes, please go on.
1: Yes, please go on.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
5: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
0: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
5: Απλήστος. Απλήστος.
2: Αποστόλη.
5: Έλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα το ίδιο.
2: Δεν πρέπει να μου το σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
5: Τι θες.
2: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια, το πήρες.
5: Πού?
2: Στη δουλειά.
5: Εμένα.
2: Ναι.
5: Τώρα κοντά.
2: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
5: Γαλλικά.
2: Ναι.
5: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
2: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
5: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
2: Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
5: Τι, και γράμμα. Πεσηματική, γκομενικό.
2: Δεν ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
5: Ο καλός σου το έβαλε.
2: Ναι.
5: Πεσηματική. Από τον καλό σου.
2: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
5: Αμαν. Θα ψάξω.
2: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
5: Τα σοκολατάκια.
2: Ναι.
5: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
2: Καλά, Αποστολή ψάξε.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Παίρνει μπρος πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Συμφωνία για είσοδο της Meridiam στη GSI. Ξεκινούν και οι θαλάσσιες έρευνες για υλοποίηση του έργου. Εντολή Μητσοτάκη να τρέξουν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Άρχισαν οι αυτοψίες από τα τεχνητά κλιμάκια. Τουρισμός για όλους. Άνοιξε η πλατφόρμα για φθηνές διακοπές. Όλες οι λεπτομέρειες. Έρχονται 8.000 προσλήψεις ανέργων άνω των 50 ετών σε δήμους και επιχειρήσεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα για γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Αποστόλη μου, Λεβέντη μου.
5: Έλα μου.
25: Τι κάνεις αυτή μου, πώς είστε.
5: Καλά είσαι.
25: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα.
5: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
25: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
5: Και δεν το εκτιμάμε.
25: Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
5: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόντα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
23: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα.
5: Τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
26: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
25: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συστατό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
5: Να πνιγεί.
25: Λογικό δεν είναι.
5: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
25: Ναι τώρα.
5: Σωστό.
25: Πίνουνε τα κοκτέιλάκια τους.
5: Καλοπερνάνε
25: οι άνθρωποι.
5: Τι κάνουνε τώρα, έλα σε παρακαλώ.
25: Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
5: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
27: Γεια σου, συντροφέ. 2 πράγματα να ρωτήσω.
5: Ναι, άντε.
27: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
5: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
27: Οκ, το κατάλαβα.
28: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
27: Δεύτερο, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη.
5: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
23: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
27: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
5: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
27: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
5: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
27: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
5: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
27: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
1: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
5: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
28: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
5: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μη μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για να σου δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό βλάκα, δηλαδή λίγο σέβας, ρε παιδιά.
5: Δεν σέβονται, μου κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
1: Αυτό, λίγο σέβας.
5: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
1: Συλλάβετε τον.
5: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
1: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
5: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
1: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
5: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
4: Τα αγαπάμε πολύ.
6: Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω που νομίζετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
7: Ο Θανάση με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
5: Ναι.
7: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
5: Η ιδεολογία τους για σας τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
7: Ίσως.
5: Ναι.
7: Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
8: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
5: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε, αλλά ναι.
7: Εννοείται γιατί θα λιθωρίζουμε.
5: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
9: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
5: Έλα friend.
9: Καλό μεσημέρι, να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι, όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
8: Ένα αυγό πέσω τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
5: Α, οκ.
9: Σκυλιά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην κασίδα του.
5: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
9: Επιτρέπετε τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμ και τέτοια, κρατιέται από το προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
10: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
8: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
5: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
10: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
5: Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
10: Εντάξει, στέγνωσε, αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τόσους τρομοκράτες.
5: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
10: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
8: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
11: Γεια σας.
5: Γεια σας.
11: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
5: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
8: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
11: Βρείτε άλλο.
5: Ψάχνουμε.
11: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον. Ναι.
5: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
11: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
5: Ποιος? Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
11: Κοίταξε, οι χωματεροί, πρόσεξε, μπορεί να βρεις και κάτι καλό. Οι χωματεροί είναι ανακύκλωση.
5: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
11: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
5: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και λοιπόν, να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
11: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
5: Να.
11: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί.
5: Μήπως έχεις απέναντι και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
11: Τον Αχαίροντα.
5: Ναι.
11: Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξέ το.
5: Α, έλα, και είσαι για Τζόβενο. Ναι, πόσο.
11: 87.
5: Καλά είναι. Εύχομαι να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή καλό τερματισμό εύχομαι.
11: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
5: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο το έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
11: Να φτάσεις και εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
5: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου δεν βλέπω αν τη φτάνω.
11: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί ισορροπία.
5: Α, με γρίφους μιλάς γέροντα.
11: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
5: Τι, γρίφους.
11: Ο καρπός πέφτει.
5: Οπα.
11: Είμαι κερκυραίος.
5: Α, εσωτερικός
11: μετανάστης.
5: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
11: Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει,
5: ναι,
11: όπως και η σκέψη.
5: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
12: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
29: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
11: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
5: Να.
11: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο?
5: Πώς είναι?
11: Από το φόρτε,
5: ναι,
11: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι?
5: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις?
11: Το πιανίσιμο.
5: Ναι, αυτό.
11: Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε?
5: Ναι.
11: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
5: Κλασικός Κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
11: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
5: Γενικώς, όσο εκτός, τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
11: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
5: Οπα.
11: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
5: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
11: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
5: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανάρχεται. Plot twist. Τι έγινε?
11: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
5: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
11: Ο πλαρχηγούς.
5: Okay.
11: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
5: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
4: Αποστόλη!
5: Έλα!
4: Είσαι γαμάτος!
5: Το ξέρω!
4: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
5: Απαπα!
4: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
5: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
4: Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω?
5: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
4: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
5: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
28: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
5: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
4: Βεβαίως.
5: Μπράβο.
4: Θα την πω.
5: Ναι, με.
4: Λοιπόν, ο παγραμμάς είναι όργανο, σωστά?
5: Ναι.
4: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά?
5: Σωστότατο.
4: Ωραία, λοιπόν, άρα ο παγραμμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι παγραμμάς. Το έχω.
5: Το ακούω.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφές.
5: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου.
4: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα κανάλια και λέει, αν δέχεται βία ή όχι.
23: Υφίσταμε βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
28: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη, ζήνουν.
5: Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
13: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
5: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
13: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
28: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι?
23: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ διαβάζω, με χτύπησε.
13: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο.
5: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
13: Ναι.
5: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
13: Βλαμμένος.
5: Δεν ξέρω.
13: Όπως αλληλεγγύη του ιστορία για το 92.
23: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία.
14: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
5: Γεια σου.
14: Πώς είσαι?
5: Καλά.
14: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναπτύσσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία της Τετάρτης να μιλήσουμε για τους φιλοσόφους και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτω πως λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πως λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
5: Γίνονται και μερικά ωραία.
14: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
5: Δεν είναι ότι έκανες το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
14: Υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
14: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτή που την διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια, το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά.
0: πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
5: Σας παρακαλώ κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
15: Κουμούνια!
0: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
15: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. A little again near you. Le temps du peuple, dans

Μετά από ένα όμορφο τριήμερο, γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή, γεμάτη όνειρα, σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές.

δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάρφη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Χρύσα, Θόμη, Αναστασία, μου λείπετε!
1: 57 πληγές τα σωθήκα μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δε θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Again.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ κοντά σας, ζωντανά, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά, 6 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Φτάνουμε σιγά σιγά έτσι στο τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας. Νικόλας Καραγεωργόπουλος στον ήχο και Αναστάσης Σουγλέρης βεβαίως στην τεχνική υποστήριξη. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας και σήμερα θα είμαστε εδώ μαζί σας κοντά σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου να αναλύουμε, να συζητήσουμε με πρόσωπα, με εκπροσώπους από φορείς όλα τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως όλη την ειδησιογραφία η οποία τρέχει από λεπτό προς λεπτό. Οπότε θα είμαστε εμείς εδώ κοντά σας για να επικοινωνήσουμε οτιδήποτε συμβαίνει όχι μόνο στην Πάτρα αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες και χτες εδώ στην Πάτρα με αυξημένα βεβαίως τα επίπεδα της υγρασίας, κάτι που το καταλάβαμε όλοι μας. Από σήμερα και αύριο πιο συγκεκριμένα θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα είναι έτσι η μεγαλύτερη άνοδος που θα παρουσιάσει, που θα σημειώσει ο υδράργυρος. Σήμερα ξαναλέω σταδιακά ξεκινά να ανεβαίνει. Τοπικά σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα μελτέμια συνεχίζουν να πνέουν ισχυρά και στο Αιγαίο. Εκεί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Υπενθυμίζω ότι και σήμερα η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό, όχι τόσο υψηλά, όχι τόσο χαμηλά, σε μια μεσαία κατάσταση λοιπόν. Υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς που ευχόμαστε βεβαίως να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά και πουθενά, γιατί είναι άλλες περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, όπου εκεί είναι σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα βεβαίως με την πολιτική προστασία να βρίσκεται στις επάλξεις και σε ετοιμότητα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα βεβαίως. Ξέχασα να το πω στην αρχή της εκπομπής. 6 Αυγούστου σήμερα τιμά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος βεβαίως. Σωτήρη, Σωτήριος, Σωτηρία, Σωτία, Ευμορφία, η Μορφούλα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Έχει και πάρα πολλά πανηγύρια σήμερα. Πάρα πολλές εορταστικές εκδηλώσεις βεβαίως. Γιορτάζει και ο Ιερός Ναός Παντοκράτορος στην Άνω Πόλη. Εκεί είναι το επίκεντρο σήμερα για την Πάτρα. Σήμερα το πρωί είχαμε και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε εκεί, προεξάρχοντος βεβαίως του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και σήμερα το απόγευμα βεβαίως θα τελεστεί με Θεόρτιος Εσπερινός και παράκληση και Ιερό Ευχέλαιο. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι πολλοί οι ναοί οι οποίοι πανηγυρίζουν σήμερα που είναι αφιερωμένοι στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον Μπεγουλάκη, στους Μήλους και στο Γλάφκο και στον Ψαθόπυργο και στο Μιντιλόγλι και το εκκλησάκι του Σκαγιοπουλίου που άνοιξε ξανά και στα Καραμεσυναίκα Δυτικής Αχαΐας και στην περιοχή του Αιγείου. Εκεί γιορτάζεται το γραφικό εξοκλήσι στη Ροδιά Αιγιαλία, στο οποίο βρίσκεται εκεί στο κάτω μέρος της πλατείας του χωριού και αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρίτων. Χρόνια σας πολλά κυρίες και κύριοι, ξαναλέω, όσοι γιορτάζετε σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Τρέχει η ειδησιογραφία βεβαίως, τρέχουν και από το κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Σήμερα λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία μεταβαίνουν οι ειδικοί ώστε να παραλάβουν και να μεταφέρουν την 46χρονη, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για τη συμμετοχή της στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν με θύματα 3 ανθρώπους το Μάιο του 2010. Αν και η 46χρονη κυρίες και κύριοι είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι θα επιστρέψει αυτοβούλος στην Ελλάδα με σκοπό να απολογηθεί για την υπόθεση, όπου να υπενθυμίσω ότι αρνείται μέχρι και σήμερα τη συμμετοχή της στον εμπρισμό της Μαρφίν, οι αρχές της Ελλάδας την εντόπισαν, τη συνέλαβαν, της Βρετανίας με συγχωρείτε, στο χώρο εργασίας της, στο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπενθυμίζω ότι 46χρονη τα τελευταία χρόνια έμενε μόνιμα στο Μπράιτον μαζί με την οικογένειά της. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να ολοκληρωθεί λοιπόν η μεταφορά της 46χρονης από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα με επιβατική πτήση παρακαλώ και βεβαίως μετά την άφηξή της θα κρατηθεί στα κρατητήρια της Γαδά μέχρι και το πρωί της Παρασκευής και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
Είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο έγινε στο Αίγιο ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε σύλληψη δύο αλλοδαπών γυναικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε ξημερώματα Τρίτης προς Τετάρτη. Μία από τις δύο κατηγορούμενες προσέγγισε μία γυναίκα η οποία ήταν θαμώνας σε ένα κατάστημα, της άσκησε σωματική βία, τη χτύπησε και της αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Την έβριζε παράλληλα. Αμέσως μετά και πάντα σύμφωνα με τη δικογραφία, η δεύτερη συλληφθήσα επιτέθηκε και εκείνη στην παθούσα, τη χτύπησε με τα χέρια της και συνέχισε και εκείνη να τη βρίζει. Βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες διερεύνησης της υπόθεσης γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό. Μέχρι να γίνει όλο αυτό έχουν βεβαίως ταυτοποιήσει τις δύο φερόμενες ως δράστηδες, τις έχουν συλλάβει και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση και για ληστεία και για σωματική βλάβη και για απειλή και για εξύβριση και θα οδηγηθούν και εκείνες ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας στο Αίγιο όμως. Είχαμε και ένα θετικό μέσα στα δυσάρεστα βεβαίως. Μειώθηκε ο φόρος αίματος στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ξέρετε, κάθε χρονιά συγκρίνουμε τα τωρινά δεδομένα με τα περσινά. Έτσι γίνεται, οπότε είναι καλύτερα τα στοιχεία και για Αχαΐα και για Ηλία και για Ετώλα Καρνανία. Σημειώθηκαν 42 τροχαία ατυχήματα φέτος έναντι 46 που είχαν σημειωθεί τον περσινό Ιούλιο. Επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν καταγράφηκε κανένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, γιατί πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε δύο σοβαρά ατυχήματα. Έτσι, τα πιο πολλά πλέον είναι με ελαφρύ τραυματισμό για το φετινό Ιούλιο. Παρ' όλα αυτά, είναι θλιβερός γενικά ο απολογισμός. Με συγχωρείτε, γιατί σε ένα μήνα έσβησαν στην άσφαλτο τρεις ανθρώπινες ζωές, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρειά μας. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την προσοχή, γιατί κάπως ίσως και το καλοκαίρι χαλαρώνουμε λιγάκι περισσότερο. Βεβαίως και το χειμώνα υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Τα περισσότερα από τα κυριότερα τροχαία ατυχήματα, τα αίτια τους έχουν να κάνουν με οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, δηλαδή τα περισσότερα τροχαία τα οποία λαμβάνουν χώρα γίνονται επειδή ο οδηγός τις περισσότερες φορές έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το δεύτερο είναι η υπερβολική ταχύτητα, εκεί που ξεπερνάμε το όριο και νομίζουμε ότι μπορούμε να τρέχουμε οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με ό,τι όριο ταχύτητας θέτουμε εμείς. Και βεβαίως και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και επικίνδυνοι ελιγμοί και άλλα αίτια που έχουν να κάνουν και με την απροσεξία αλλά και με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Είχαμε και άλλο ένα περιστατικό με πτώση σοβάδων στην Πάτρα, Κορίνθου και Γεναδίου. Έπεσαν από όροφο κομμάτια τσιμέντου. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Είναι ναι μεν το σημείο πολυσύχναστο, γιατί εκεί λειτουργεί και ένα φαρμακείο. Βεβαίως την ώρα που έγινε το περιστατικό νωρίς το πρωί δεν περνούσε πάρα πολύ κόσμος και αυτό είναι το ευτυχές. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Βεβαίως έχει αποκλειστεί το σημείο, δηλαδή αν περάσετε κι εσείς τώρα από το κομμάτι εκεί Κορίνθου και Γεναδίου θα δείτε ότι έχουν μπει κορδέλες από την αστυνομία και μια πρόχειρη μεν αλλά επί της ουσίας βοηθητική προειδοποιητική πινακίδα. Και μου στέλνετε μηνύματα, να πω και αυτό. Μου στέλνετε μηνύματα για τις εικόνες που λαμβάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα χώρα στο Λάγιο, εδώ στην Πάτρα και έχουν να κάνουν με την κατάληψη του χώρου από οικογένειες Ρωμά οι οποίες το χρησιμοποιούν ως προσωρινό κατάλημα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι τωρινές. Μπορεί να μην είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται καθημερινά, σχεδόν σε καθημερινή βάση, είναι όμως κάτι το οποίο κατά καιρούς το έχουμε δει να συμβαίνει και στην Ηρώων Πολυτεχνείου, εκεί όπου υπάρχει Ίσκιος, αλλά και στο Λάγιο σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα μεγάλο δημοτικό ακίνητο το συγκεκριμένο, είναι αναξιοποίητο, θα αξιοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο αναβάθμισης και της Μαρίνας. Παρόλα αυτά, δυστυχώς ναι, θα συμφωνήσω με όσους μας στέλνετε τις φωτογραφίες ότι αυτή τη στιγμή και με την εγκατάσταση των Ρωμά παρουσιάζει εικόνα εγκατάληψης.
Και για όσους ενδιαφέρεστε, γιατί είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, όπου άνοιξε χτες η πλατφόρμα, τέθηκε σε λειτουργία, υπήρχαν κάποια αρχικά προβλήματα, ανοίγει ο δρόμος, άνοιξε από χτες ο δρόμος για την υποβολή των αιτήσεων. Σήμερα λοιπόν, 5η 6 Αυγούστου, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας στα ΑΦΗΜΗ, τα οποία λήγουν σε 3 και σε 4. Από εκεί και πέρα είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει αρκετές μέρες μέσα στον Αύγουστο, οπότε θα έχετε περιθώριο. Παρ' όλα αυτά, όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα, κυρίες και κύριοι.

0: πάμε τώρα σε ένα σημαντικό εργαλείο για χιλιάδες πολίτες. Μιλάω για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για πολίτες και για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με χρέη, κατά κύριο λόγο αρκετά μεγάλα χρέη. Έχει ξεπεράσει, κυρίες και κύριοι, το όριο των 20 δις ευρώ σε ρυθμίσεις από την έναρξη λειτουργίας του. Δηλαδή, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 66.000 ρυθμίσεις. Είναι αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον, ενώ μόνο μέσα στον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 νέες συμφωνίες. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί στην πράξη και για τους οφειλέτες και για το δημόσιο. Είναι μαζί μας ο κύριος Πολυχρόνης Θοίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Θοίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πράγματι, υπάρχει αυτό το ποσό, το ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, να συμπληρώσω ότι πάνω από 6,5 δις είναι και οι διαγραφές που έχουν γίνει, τα κουρέματα δηλαδή, που αγγίζουν το 30% των χρεών.
0: Αυτό είναι κάποια έκπτωση που παίρνει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία να κάνει τον εξοδικαστικό, αυτό εννοείται?
1: Όχι, δεν παίρνει καμία έκπτωση, απλά κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστια χρέη, μπορούν και έρχονται σε συμφωνία κυρίως με τους τράπεζες ή με τους σέρβισες που έχουν αναλάβει τα δάνεια, τα τραπεζικά, και μπορούν και προχωρούν σε κούρεμα. Και βεβαίως οι ίδιες αυτές μεγάλες εταιρείες μπορούν να έρθουν σε συμφωνία και να κάνουν κούρεμα και όσον αφορά την ΑΔΕ, τις υποχρεώσεις προς την εφορία, αλλά και προς τον ΕΠΚΑ.
0: Αυτό είναι καλό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα είναι και χρωστάει κάποιος, για παράδειγμα, 250.000 και του κόβονται τα 50, λέω εγώ τώρα, δεν είναι θετικό?
1: Είναι θετικό, υπό την προϋπόθεση ότι όταν αφορά επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίζουν να λειτουργούν, να μην προχωρούν σε απολύσεις. Και αυτό είναι θετικό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τώρα, όσον αφορά τα ατομικά πρόσωπα, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Εκεί μετράει πάρα πολύ τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τι ακίνητα έχει, τι τραπεζικές καταθέσεις, και με βάση έναν αλγόριθμο που έχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί να βγάλει το αντίστοιχο κούρεμα. Συνήθως όμως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι για μεν τον ΕΦΚΑ και την ΑΔΕ να υπάρχει μια ρύθμιση γύρω στις 240 δόσεις. Για μεν την τράπεζα μπορεί να φτάσει και τις 420, γιατί τα ποσά αντιλαμβάνεστε είναι τεράστια.
0: Είναι πολύ μεγάλο όταν μιλάμε για 20 δις ευρώ τώρα στο πρώτο διάστημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι κατά μέσο όρο κάποιος ο οποίος πάει να κάνει αυτή τη ρύθμιση με τον εξοδικαστικό χρωστάει πολλές χιλιάδες ευρώ, κύριε Θοίδη. Δεν μιλάμε για μικρά ποσά τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Αυτό περιμένουμε τώρα να αυξηθεί πολύ. Όπως είπατε κι εσείς, μέσα στον Ιούλιο ήδη, ας πούμε, είχαμε έτσι 2.000 και πλέον ρυθμίσεις, που ήταν γύρω στα 510 εκατομμύρια οι ρυθμίσεις αυτές. Όμως να θυμίσω ότι από τις 27 Ιουλίου, έτσι λίγο πριν 15 μέρες, 13, έχει ξεκινήσει η μεταβολή στον εξοδικαστικό μηχανισμό και έχει μειωθεί οι συνολικές οφειλές από 10 σε 5.000. Δηλαδή, είτε αφορά την τράπεζα, είτε αφορά τον ΕΦΚΑ, είτε αφορά τον ΑΔΕ, πλέον είναι από 5.000 και πάνω, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ανοίγει το δρόμο να μπουν πάρα πολλοί οφειλέτες, κυρίως που δεν έχουν έτσι μεγάλα ποσά, και μπορούν, ας πούμε, να κάνουν την ρύθμιση.
0: Αναγκαστικά και εμείς πρέπει να την κάνουν τη ρύθμιση, έτσι δεν είναι, κύριε Θοίδη? Δηλαδή,
1: το θέμα είναι, κυρία Μπαλαφούτη, όχι να κάνουν τη ρύθμιση, να μπορούν να αποπληρώνουν τη ρύθμιση.
0: Εντάξει, είναι και κάποια χρέη τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν δημιουργηθεί παρόλα αυτά, κύριε Θοίδη. Δηλαδή, θεωρητικά, όπως ο καθένας μας Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει τα χρέη του, έτσι και αυτοί δεν θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τα πληρώνουν. Προφανώς δυσκολίες υπάρχουν σε κάθε περίπτωση, έτσι. Αλλά εδώ φαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος των οφειλών στη χώρα μας. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς είναι και κακοπληρωτές.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Αλλά γι' αυτό σας είπα στην προηγούμενη φορά που είχαμε, μιλήσει για το ίδιο θέμα, και σας είχα προαναγγείλει ότι μέσα ο πολλής κόσμος δεν θα προτιμήσει τις 72 δόσεις, αλλά θα προτιμήσει αυτό, αν το θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Ήδη αυτό αρχίζει, που σας είχα πει, να γίνεται πράξη. Και τότε σας είχα πει και το εξής: ας κάνουμε και μια εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις οφειλές και πώς δημιουργηθήκαν. Διότι, κυρία Μπαλαφούτη, όταν εσείς έχετε ένα μισθό ή μια σύνταξη, και ξαφνικά βλέπετε αυτή η σύνταξη να πηγαίνει στο μισό, διότι όταν να σας κουρέψανε για παράδειγμα το δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων στη σύνταξη ή στην αμοιβή, στο μισθό του δημοσίου υπαλλήλων που κοπήκανε αυτά, και εσείς είχατε κάποιες υποχρεώσεις βασιζόμενοι, αν θέλετε, στο ύψος εισοδήματος το οποίο είχατε.
0: Οι οποίες δεν έπεσαν οι υποχρεώσεις, πρέπει να τις πληρώσω
1: ακριβώς,
0: κανονικά.
1: Απέναντίας οι υποχρεώσεις, μπορώ να πω, αυξηθήκανε, γιατί η φορολογία αυξήθηκε, το ΦΠΑ αυξήθηκε, δηλαδή από ένα 18 που είχαμε φτάσαμε στο 24, άρα όλα γίνανε πιο ακριβά, οπότε μοιραίως ο κόσμος άρχισε να χρωστάει. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να μην πληρώσει το ρεύμα, προτιμούσε να μην πληρώσει την εφορία. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να μην πληρώσει το μπακάλι, το μανάβι, προτιμούσε να μην πληρώσει το νεύκα, τις ασφαλιστικές φορές και ούτω καθεξής. Και εδώ έρχεται μετά το δημόσιο, πιέζει με εκποιήσεις ακινήτων, με διάφορα αναγκαστικά μέτρα, όπως είναι το μπλοκάρισμα των λογαριασμών στις τράπεζες και το καθεξής. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο που αυτοί σου δημιουργήσανε το οικονομικό πρόβλημα εκεί που εσύ ήσουν αμέριμνος, αλλά είναι αυτό που λέμε, μας φάγανε το βόδι, μας ζητάνε και το πάνω.
0: Πάντως μπορεί να μιλάμε για μία ρύθμιση, κύριε Θοίδη, αλλά είναι δύσκολη και στην εφαρμογή της. Δηλαδή κάποιος που θα μπει θα πρέπει να γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα πριν προχωρήσει στην αίτηση, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Και καταρχάς όσοι μπουν στην ρύθμιση, και καλά κάνετε και το λέτε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν σημαίνει ότι θα έχουν κάποιες διαγραφές, σας είπα πως είναι, αλλά σίγουρα δίνουν τη δυνατότητα στους πιστωτές τους να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δεν υπάρχει τραπεζικό και φορολογικό απόρριτο, άρα έχουν πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης. Θα πρέπει να, η ελάχιστη δόση που μπορεί να υπάρχει είναι, στην περίπτωση αυτή είναι τα 50 ευρώ, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουν είναι, για να μην απορριφθεί στο μέλλον, θα πρέπει να την τηρήσουν ακριβώς. Δηλαδή φανταστείτε κάποιος να βγάλει μία δόση, ξέρω εγώ, 130 ευρώ, να έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 10 χρόνια και ξαφνικά για κάποιο λόγο να μην μπορεί να την πληρώσει. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα ξαναγυρίσει, απορριφθεί όλη η αίτηση και θα ξαναγυρίσουν τα χρέη. Αντιλαμβάνεστε ότι και με άλλου είδους προσαυξήσεις.
0: Υπάρχουν γενικά, υπάρχουν άλλες επιλογές. Δηλαδή, τι γίνεται με κάποιον που έχει οφειλές αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε σε μία ρύθμιση, ή γίνει ένα λάθος, ας πούμε? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν άλλες επιλογές, κύριε Θοίδη?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Οι οφειλές επανέρχονται και μάλιστα πολύ πιο αυξημένες, διότι μπαίνουν μεγάλες προσαυξήσεις και άλλου είδους επιτόκια. Το ζήτημα είναι ότι πολλοί κόσμος, κυρία Μπαλαφούτη, επειδή έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν 100 δόσεις, 120 δόσεις, γενικά πάντα υπήρχαν από το 2012 και μετά, που έχουμε έντονο το πρόβλημα της πτώχευσης στη χώρα μας, έχουμε πάρα πολλών ειδών ρυθμίσεις. Μάλιστα θυμίζω,
0: όλοι μας βρισκόμαστε σε κάποια τέτοια ρύθμιση, κύριε Θοίδη, ανάλογα ο καθένας τι χρωστά. Δεν υπάρχει, θεωρώ, κάποιος που δεν...
1: Εάν δούμε και τα ποσοστά απόρριψης των ρυθμίσεων αυτών, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε και στις πιο μικρές δόσεις. Αρκεί να δει κάποιος ότι το 80% χρωστάει κάτω από 1000 ευρώ.
0: Και για το 50 δηλαδή υπάρχει θέμα που μπορεί να βάλει κάποιος
1: δόση? Υπάρχει θέμα, άμα ο άλλος δεν έχει. Δηλαδή σαφώς. Φανταστείτε, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος του και παίρνει 800 ευρώ.
0: Τι να πληρώσει.
1: Και πρέπει να πληρώσει ένα ενίκιο, ας πούμε. Σας λέω μια τέτοια περίπτωση, γιατί άμα είναι, τα έχει όλα πληρωμένα, εντάξει, θα πληρώσει την
0: κόμμα.
1: Αλλά αν δεν έχει να πληρώσει και πρέπει να πληρώσει το νίκη, να πληρώσει το ρεύμα, να φάει, βρείτε μου εσείς που θα βρείτε τα 50 ευρώ.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα κλείνοντας, εσείς τι θα λέγατε στους οφειλέτες, στους ακροατές? Αναζητούμε έγκαιρα λύση ή περιμένουμε τις εξέλιξεις, μήπως προκύψει κάτι διαφορετικό που ίσως βολέψει? Τι κάνουμε?
1: Το δεύτερο δεν μπορώ να το ισχυριστώ, κύριε Μπαλαφούτη, διότι ένα αίτημα που είχε βάλει ο ελληνικός λαός ήταν η διαγραφή όλων αυτών. Μία και έξω, όλα να διαγραφούν και να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή. Αυτό δεν συνέβη με καμία κυβέρνηση. Άρα δεν μπορώ εγώ να ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξει κάποιος, τουλάχιστον από όσους γνωρίζουμε, πολιτικούς μας ηγέτες, που θα κάνει τις διαγραφές. Άρα ο κάθε πολίτης θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι περιθώρια έχει προκειμένου να μπει σε μια ρύθμιση, να επιλέξει να πληρώνει μια δόση που να μπορεί να τη βγάλει. Και λέω ότι πρέπει να μπει σε μια ρύθμιση η κυρία Μπαλαφούτη, διότι αν δεν μπει υπάρχουν τα κατασταλτικά μέτρα που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει το σπίτι σου και για 1000 ευρώ.
0: Έτσι, έρχονται πληστηριασμοί στη συνέχεια.
1: Έρχονται πληστηριασμοί και τους βλέπουμε συνέχεια, καθημερινά δηλαδή αυτούς τους πληστηριασμούς. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι πληστηριασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να εφησυχάζεται, άσε θα δω τι θα γίνει. Διότι το άσε να δω τι θα γίνει, κάποια στιγμή θα σου χτυπήσει την πόρτα ο υπάλληλος του δικαστηρίου και θα σου πει κυρία έχετε ένα πληστηριασμό, αν το μάθεις και αυτό, γιατί τώρα τελευταία έχουμε και πολλές αρκετές περιπτώσεις, για να μην πω πολλές, όπου βγαίνουν τα σπίτια στον πληστηριασμό και δεν το ξέρουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι. Το μαθαίνουν τελευταία στιγμή.
1: Το μαθαίνουν βλέποντας τον δικαστικό επιμελητή.
0: Να τους διώχνει από το σπίτι.
1: Να τους διώχνει από το σπίτι.
0: Κύριε Θοίδη.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, για κλείνοντας να πούμε αυτό, το γεγονός ότι κατέβηκε από τα 10 στα 5.000, εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον για όσους μπορούν, γιατί δεν είμαστε πάντα αρνητικοί για όσους δεν μπορούν, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορούν. Θα μπορέσουν να κάνουν αυτή την ρύθμιση και θα το δείτε στο επόμενο διάστημα, δηλαδή θα δείτε τα αποτελέσματα μέχρι μετά το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα δείτε ότι αρκετές χιλιάδες θα μπουν και θα κάνουν ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα, κύριε Θοίδη, και θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις θερινές εκπτώσεις που βρίσκονται βεβαίως σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε τους εμπόρους της Πάτρας που περιμένουν να δουν αν η αγορά θα πάρει ανάσα μέσα στον Αύγουστο. Εγώ βεβαίως να πω ότι οι προσφορές παραμένουν ενεργές. Οι καταναλωτές έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα για να κάνουν τις αγορές τους. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται τόσο ιδανικά στις προσδοκίες του εμπορικού κόσμου. Και αυτό το λέω, κυρίες και κύριοι, γιατί η κίνηση στο κέντρο της Πάτρας εμφανίζεται περιορισμένη και μάλιστα πολλοί επαγγελματίες κάνουν λόγο για μια δύσκολη περίοδο. Είναι σαφές ότι η ακρίβεια έχει επηρεάσει την αγοραστική δύναμη, κυρίες και κύριοι, όχι τώρα, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και έχουν αλλάξει πλέον οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Πάμε να δούμε έτσι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς κινούνται, πώς εξελίσσονται οι φετινές εκπτώσεις. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ζαφυρόπουλος, βεβαίως έμπορος και πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδαφούτη.
0: Ποια είναι η εικόνα, αρχικά θέλω κάπου να σταθεροποιηθείτε.
1: Όπως τα είπατε, ναι. Πολύ εύστοχα.
0: Θέλουμε κάπου να σταθεροποιηθείτε για να μπορούμε να σας ακούμε καθαρά, γιατί κάνει διακοπές και είμαι σίγουρη ότι έχετε να μας πείτε σημαντικά πράγματα, οπότε να σας ακούμε καθαρά.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η ακρίβεια στην κυριολεξία έχει τσακίσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Mm-hmm. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, το ξέρουμε, δυστυχώς μας πέρασε μέχρι και η Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη. Ας μην μείνουμε σε αυτό, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αξιοσημείωτο.
1: Ναι, είναι επίσης, να σας πω ότι όντως έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Προτιμούν να χαλούν κάποια χρήματα σε διασκέδαση, σε απόλαυση, σε ψυχαγωγία, παρά να προτιμήσουν, ας πούμε, να κάνουν κάποιες αλλαγές από ένδυση, υπόδηση ή στο σπίτι τους. Και επειδή δεν έχουν τη δύναμη για να κάνουν όλα τα πράγματα, προτιμούν αυτό όπως προαναφέραμε, δηλαδή την ψυχαγωγία, προκειμένου να περάσουν ευχάριστα ένα Σαββατοκύριακο.
0: Θεωρείτε ότι είναι ένα διάλειμμα αυτό? Είναι μια μουδιασμένη περίοδος? Είναι κάτι που θεωρείτε ότι θα αλλάξει και ίσως τώρα έχουν βάλει, ας πούμε, πιο πίσω την ένδυση ή την υπόδηση όπως μας δώσατε παράδειγμα, ή είναι μια παρατεταμένη περίοδος η οποία κρατάει?
1: Είναι μια παρατεταμένη περίοδος η οποία κρατάει και δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει. Γιατί μετά την καραντίνα άλλαξαν τελείως οι καταναλωτικές συνήθειες του Έλληνα. Δουλεύει πάρα πολύ και το ίντερνετ, το οποίο κάνει ζημιά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα διακινούνται μέσα από το ίντερνετ, και το έχουμε δει συνέχεια με προϊόντα μαϊμούδες, με προϊόντα από τρίτες χώρες αμφιβόλου ποιότητας, και νομίζω ότι πρέπει να στραφούν στο παραδοσιακό εμπόριο, το που έχουν και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σύν τις εκπτώσεις. Και μια μιλάμε και για τις εκπτώσεις, να σας πω ότι όντως δεν πάνε τόσο καλά όσο περιμένουν. Υπάρχει μια κινητικότητα στην αγορά, αλλά σε μια άδεια Πάτρα ειδικά, όπου έχουν φύγει και οι φοιτητές και λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την κατανάλωση, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και από πέρσι. Πάλι ήταν μια κακή περίοδος.
0: Ναι, πάντως όπως είπατε και εσείς, το κέντρο της Πάτρας δείχνει πιο άδειο από ποτέ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την καλοκαιρινή περίοδο την οποία διανύουμε ή αν υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα στην αγορά. Πάντως το κέντρο και οι δρόμοι είναι άδειοι, πόσο μάλλον τα καταστήματα, έτσι.
1: Ναι. Βλέπουμε κλειστά μαγαζιά, πάρα πολλά καφέ έχουν φύγει γιατί απευθύνονται στην νεολαία, η οποία η νεολαία φεύγει για σεζόν και πηγαίνει στα νησιά για εργασία, και κάποιοι φοιτητές μετά τις 15 Ιουλίου δηλαδή είναι στην κυριολεξία νεκρό το κέντρο. Και το πρωί το βλέπουμε, αλλά και το βράδυ. Που σίγουρα, εντάξει, το βράδυ του λόγω της ζέστης θα βγουν και λίγο πιο έξω, προς το Ρίο ή προς τα Βραχνέικα, ας πούμε, παραδοσιακά.
0: Πάντως είναι πάρα πολλά και τα λουκέτα. Δηλαδή,
1: έγινε... Να σας πω, αυτό είναι το δύστυχο της υπόθεσης. Πάρα πολλά λουκέτα. Βλέπουμε καταστήματα να κατεβάζουν ρολά. Και αυτά που μένουν με το ζόρι. Και προσδοκούν ότι κάτι θα γίνει και κάτι θα αλλάξει.
0: Έγινε μία...
1: Πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Ναι, έγινε μία καταμέτρηση, κύριε Ζαφυρόπουλε, για να μιλήσουμε με αριθμούς. 85 κλειστά ή αδιάθετα καταστήματα από Γούναρη μέχρι Ζαΐμη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα καταστήματα και περιφερειακά του κέντρου, αλλά εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό. Δηλαδή περπατά στη Γούναρη, κλειστό το ένα μετά το άλλο.

0: Μιλάμε για ποσά τεράστια, κύριε Ζαφυρόπουλε, 5.000, 6.000.
1: Λέτε, μιλάτε και χαμηλά, λέτε νούμερα, ναι. Με το 5 και με 6.000. Αν το ένα μαγαζί είναι λίγο μεγάλο, έχουν φτάσει και τα 8 και τα 10.
0: Στη Μεζόνος.
1: Φαίνεται ότι κάποιοι, ναι, δεν έχουν τόσο ανάγκη τα χρήματα και σου λέει δεν με συμφέρει, εγώ θέλω να το νοικιάσω τόσο. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουν στο μυαλό τους. Δεν βλέπουν την κατάσταση της αγοράς που πάει από το κακό στο χειρότερο και συνεχίζουν να ζητάνε αυτά τα νούμερα.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, θα μείνουν αδιάθετα και όσο αντέχουν αυτοί, mm-hmm, και όσο δεν παραδίδεται κάποιος. Άκουσε τώρα πρόσφατα σε μαγαζί 50 τετραγωνικών, 2.500 ενίκιο. 50 τετραγωνικά, 2.500 ενίκιο.
0: Σε ποιο δρόμο, κύριε Ζαφυρόπουλε?
1: Είναι στη Μεζόνος.
0: Μεζόνος.
1: Μεζόνος, ας μην πούμε πού ακριβώς.
0: Όπου στη Μεζόνος δεν είναι τόσα πολλά τα εμπορικά, έτσι. Και προφανώς λόγω και των ενοικίων δεν είναι τόσα πολλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και κατευθύνεται στην εστίαση. Και όμως κάποιος το έδωσε αυτό το νούμερο. Τώρα μακάρι να του βγει. Ευχόμαστε, δεν ευχόμαστε κάτι να
0: μείνει. Προφανώς, ναι.
1: Πρωτίστως εμείς θέλουμε να είναι ανοιχτά καταστήματα.
0: Κάτι που είναι πολύ δύσκολο με αυτά τα ενίκια, κύριε Ζαφυρόπουλε, και εσείς μάλιστα οι μικρές επιχειρήσεις που προσπαθείτε να ανταγωνιστείτε και τα ενίκια βεβαίως που λέμε τώρα και την περιορισμένη κατανάλωση και το ηλεκτρονικό εμπόριο που από ό,τι καταλαβαίνω πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο βλέποντας και τα στοιχεία 7 στους 10 ψωνίζουν ηλεκτρονικά. Εκεί υπάρχει μεγάλη ζημιά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς, δυστυχώς τα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά, προτιμούν να βγουν στο κινητό τηλέφωνο και να παραγγείλουν μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Και βλέπετε ότι γίνεται αυτό και στην εστίαση. Για σε έχει παραπάνω κόστος, σου λέει: εγώ δεν θα φύγω από το σπίτι μου, θα κάτσω εδώ πέρα και θα μου φέρουν ό,τι θέλω εδώ.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε δηλαδή κατά κόρον αυτό. Πλέον έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Και όσο και αν έχουμε φτιάξει και εμείς ηλεκτρονικά καταστήματα για να βοηθήσουμε τις πωλήσεις μας, τελικά τα χρήματα κατευθύνονται στις μεγάλες πολυεθνικές, το οποίο είναι ένα τεράστιο λάθος, και σε χώρες τρίτες. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τζίρος ο οποίος γίνεται από τις τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν φτιάξει και αποθήκες στην Ευρώπη.
0: Βέβαια,
1: και έρχονται μέσα σε 4-5 μέρες.
0: Σε 4-5 μέρες πλέον και με αντικαταβολή. Εκεί που το πλήρωνες ηλεκτρονικά, τώρα πλέον σου δίνει τη δυνατότητα και με αντικαταβολή.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω αυτό είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό, παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Και το βλέπουν, ναι, αυτό το πράγμα, και τον υστέρουν. Παρόλα αυτά όμως δεν, ας να πω τη λέξη, συμμορφώνονται. Δεν βάζουν να σκεφτούν ότι τελικά τι πήρα, τίποτα δεν πήρα. Είναι Κυριακής χαρά, Δευτέρα δίπλη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και συνεχίζουν και ψωνίζουν από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, και είναι και αμφιβόλου ποιότητας. Δηλαδή καμία προστασία δεν υπάρχει.
0: Και για λόγους υγιεινής σε πολλές περιπτώσεις.
1: Άντε τώρα
0: έτσι,
1: να βρεις εσύ άκρη με μια πολυεθνική που είναι στην Ασία, η έδρα της είναι εκεί. Οι αποθήκες μπορεί να είναι στην Ευρώπη, αλλά να κάνεις τι?
0: Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη σε καμία περίπτωση, όπως εδώ που μιλάς με τον έμπορο αυτοπροσώπος, πρόσωπο με πρόσωπο. Κάτι τελευταίο, κύριε Ζαφυρόπουλε, έτσι, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και σε σχέση με πέρυσι, έτσι, πώς πιστεύετε θα κινηθεί αυτή η εκπτωτική περίοδος? Υπάρχει περίπτωση να ανακάμψουν τα καταστήματα?
1: Υπάρχει περίπτωση να ανακάμψουν, θα δούμε πώς θα, βέβαια είναι και πιο μετρημένοι όταν πηγαίνουν διακοπές, γιατί σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε τις διακοπές. Θα φύγουν αυτή τη μια εβδομάδα 10 μέρες. Αν επιστρέψουν και έχει μείνει κάποιο από το διαθέσιμο εισόδημα, θα κατευθυνθεί, είναι σίγουρο, γιατί είναι πολύ καλές οι εκπτώσεις. Είναι μεγάλες, δυνατές οι εκπτώσεις, πραγματικά δυνατές, σε μια αγορά η οποία είναι εξαιρετική. Έτσι, η αγορά της Πάτρας είναι πάρα πολύ δυνατή και σε τιμές, και πιστεύω ότι θα αποταθούν αυτά τα λίγα χρήματα που έχουν μείνει, θα πάνε στο εμπόριο, γιατί είναι προς όφελος των καταναλωτών.
0: Να το δούμε.
1: Αν παίρνεις κάτι από 100, αν κόστιζε 100 ευρώ, το πάρεις 70 ή 60, είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, και υπάρχουν πολύ καλές εκπτώσεις, έτσι, τώρα να ακούσει και ο κόσμος που είναι συντονισμένος μαζί μας, υπάρχουν πολύ καλές εκπτώσεις στα καταστήματα της πόλης, οπότε ας τα επισκεφθούν και ας κάνουν τη βόλτα τους, ας κάνουν τη σύγκριση τιμών και ποιότητας βεβαίως, και μόνοι τους θα επιλέξουν, αλλά υπάρχουν πολύ καλές τιμές και προσφορές στα τοπικά καταστήματα.
1: Ακριβώς, και πάντα να ξέρετε ότι τα χρήματα που καταναλώνεις εδώ γυρνάνε κατά 90% εδώ. Δεν είναι στις πολυεθνικές που ένα 10% γυρνάει στην τοπική αγορά. Ας το θυμώνται και αυτό.
0: Κύριε Ζαφυρόπουλε, σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα. Βεβαίως, δεν τον αφήσαμε τον άνθρωπο να μας πει καλημέρα, τον κόψαμε στον αέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Βεβαίως είναι πολύ δυσάρεστο σε ορισμένες περιπτώσεις να βλέπουμε τους κεντρικούς δρόμους

πόλης μας, όπου για δεκαετίες, κυρίες και κύριοι, συγκέντρωναν σημαντικό μέρος της εμπορικής δραστηριότητας και βλέπαμε τα καταστήματα γεμάτα, τώρα πλέον βλέπουμε κλειστά ρολά που σχηματίζουν σήμερα δυστυχώς μια νέα πραγματικότητα και επηρεάζουν όχι μόνο την αγορά, επηρεάζουν και τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Μόνο στο κομμάτι Γούναρη μέχρι Ζαΐμη είναι 85 τα κλειστά ή αδιάθετα καταστήματα. Και πώς θα γινόταν διαφορετικά όταν το ενίκιο ξεπερνά τις 5, τις 6, τις 7 και τις 8.000 σε πολύ.

0: Wax FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούς.

0: Και βεβαίως το καλοκαίρι βρίσκεται στην κόρυφωσή του και η εστίαση είναι ένας από τους κλάδους που παραδοσιακά δέχεται μεγάλο μέρος της καλοκαιρινής κίνησης. Ωστόσο, η εικόνα που μεταφέρουν αρκετοί επαγγελματίες φέτος είναι λίγο πιο συγκρατημένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Με την ακρίβεια βεβαίως που επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και οι πολίτες περιορίζουν έτσι σε ένα μικρό ποσοστό τις εξόδους τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα, ποιο είναι το φετινό αποτύπωμα του καλοκαιριού μέχρι στιγμής, έτσι, στην εστίαση. Συζητάμε με τον πρόεδρο του Σκιανά, τον κύριο Τάκη Ματθεόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα.
0: Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι στιγμής, έτσι, γιατί έχουμε ολόκληρο τον Αύγουστο μπροστά μας και μπορεί να παραταθεί, αν έχουμε και καλό καιρό ακόμη, και το Σεπτέμβρη. Πώς τη χαρακτηρίζετε αυτή την περίοδο?
1: Η σεζόν τελειώνει όταν ανοίγουν τα σχολεία, 13 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Πέρα είναι το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν. Να σας πω το εξής. Το κακό 25 με πτώση τζίρου συνεχίστηκε την αρχή, το πρώτο τρίμηνο και το δεύτερο 26. Mm-hmm. Και δυστυχώς συνεχίζεται και το καλοκαίρι 26. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα νούμερα της Ελστάτ, πανελλαδικά η θέση είναι 3% κάτω, ιδιαίτερα για την Αχαΐα είναι 8. Αν σε αυτό προσθέσουμε τον αποπληθωρισμό, mm-hmm, μιλάμε για ένα 15-17-20% πτώση τζίρου. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό που λένε τα νούμερα επαληθεύτηκε και με την πραγματικότητα. Δηλαδή όλοι ελπίζαμε ότι δεν θα είναι. Η πτώση θα συνεχίσει το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι μια ιδιαίτερη περίοδο στην οποία ακόμα βγαίνει, δεν μπορεί να κάνει σπίτι, πάει διακοπές κτλ. Που όλοι ξέρουμε. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται φέτος είναι ότι και λιγότερες επισκέψεις έχουμε στα μαγαζιά, αλλά εκτός από τις λιγότερες επισκέψεις έχουμε και λιγότερη κατανάλωση ανά άτομο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βγουν από τις λιγότερες φορές, αντί για τρεις τη βδομάδα, όλα τυχαία τα νούμερα πιάνουν δύο, και τις δύο αυτές που πιάνουν χαλάνε λιγότερα λεφτά ανά άτομο. Άρα έτσι παρουσιάζεται και έχουμε μια πτώση τζίρου, η οποία θα φέρει τα γνωστά αποτελέσματα ζημιάς και χρέη. Mm-hmm. Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα του καλοκαιριού στην Αχαΐα, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν είναι μόνο στην Αχαΐα αυτό, είναι πανελλαδικά, είναι και στα νησιά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε παιδιά που είχαν πάει για σεζόν σε διάφορα νησιά, είτε του Αιγαίου είτε του Ιωνίου, και επιστρέψανε γιατί δεν είχαν πολλά μεροκάματα, αυτό που λένε τα παιδιά. Είχαμε πάει να δουλέψουμε φούλ εκεί, γιατί έτσι ήταν τα λεφτά όταν πας σεζόν σε νησιά, κάνει πολλά μεροκάματα, και δεν υπήρχε αυτό και γυρίσανε απογοητευμένοι πίσω. Mm-hmm. Λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν λήψεις εργαζόμενους, μια και θίξατε και αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα χρόνιο θέμα, να υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι. Αυτό ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα. Τότε άλλαξαν οι συνήθειες. Πολλοί αποφάσισαν να μην δουλεύουν στην εστίαση και να δουλέψουν σε άλλους κλάδους. Ή επίσης ένα πράγμα που δεν λέμε και πρέπει να το πούμε είναι ότι η πτώση της ανεργίας έφερε, δηλαδή όταν ήταν η ανεργία 20, όλοι ψάχναν οποιαδήποτε δουλειά. Όταν η ανεργία έχει φτάσει το 8-9, δεν ξέρω πώς είναι τώρα κάπου εκεί, εργαζόμενος επιλέγει τη δουλειά του. Ναι. Δηλαδή θέλει να μην δουλέψει την εστίαση, και θα σου πω τους λόγους. Δεν είναι αυτά που λένε κάποιοι ότι είναι η εστίαση είναι, δεν πληρώνει καλά, ή το εναντίον. Πληρώνει πολύ καλά η εστίαση για αυτούς τους λόγους.
0: Και γιατί δεν θέλουν να δουλέψουν στην εστίαση?
1: Εσείς δουλεύετε Σαββατοκύριακο ή όχι? Όχι.
0: Όχι.
1: Ποιος θέλει να δουλέψει Σαββάτο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι? Αυτό που κάνουμε εμείς, δηλαδή αυτή τη σκλαβιά που έχουμε και εμείς που έχουμε τα μαγαζιά της εστίασης, όταν εμείς δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε, μπορούμε να πάμε την οικογένειά μας διακοπές το καλοκαίρι, δεν μπορούμε να πάμε μια Κυριακή μεσημέρι για μπάνιο, ναι, και δουλεύουμε.
0: Κακώς βέβαια απάντησα όχι, γιατί οι δημοσιογράφοι δεν σταματάμε ποτέ να εργαζόμαστε. Είναι και άλλοι κλάδοι που δουλεύουν καθημερινά, έτσι δεν είναι? Είναι ελάχιστοι πλέον εκείνοι που δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα.
1: Δεν συμφωνεί ο Ματίας. Είναι δυστυχώς δουλεύουμε συνεχώς. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κακό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν κάποιος που έχει την επιλογή να δουλέψει,
0: σωστά,
1: είτε στην εστίαση, είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα καφέ, είτε σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα κατάστημα ρούχων, σου λέει θα δουλέψουμε λιγότερο λεφτά, σίγουρα. Και θα πάω, θα έχω την άνεσή μου να πάω το Σαββατοκύριακο να διασκεδάσω με τους φίλους μου κτλ. Η νέα γενιά ειδικά σκέφτεται έτσι. Δεν θέλω πολλά λεφτά, θέλω αυτά τα λεφτά που μου φτάνουν, θα πάω σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνω την πολίτρια ή τον πολίτη. Δηλαδή υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έπεσε η ανεργία, άρα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν όπου θα δουλέψουν, και εφόσον έχουν το δικαίωμα και έχουν προσφορά εργασίας, και λέει θα δουλέψω. Θα δουλέψω στο κατάστημα, με το πολυκατάστημα ρούχων που είναι στην Πάτρα, στο κέντρο, ή θα δουλέψω σε ένα κατάστημα εστίασης στο Ρίο. Θα δουλέψω σε ένα μαγαζί με ρούχα στο κέντρο της πόλης και θα δουλέψω και Παρασκευή βράδυ, εγώ θα φύγω. θα πάω στη Ζάκυνθο με τους φίλους.
0: Ναι, και βέβαια αυτό είναι και δικαίωμά τους έτσι, δηλαδή ο καθένας να επιλέξει πού θα πάει.
1: Μα εννοείται.
0: Πάντως υπάρχει είναι... θέμα με το προσωπικό, έτσι, είτε από αυτή την περίπτωση που μας παρουσιάζεται, είτε από αυτούς οι οποίοι φεύγουν γιατί θεωρούν ότι θα βρουν κάτι καλύτερο σε κάποιο νησί, με περισσότερα όλα χρήματα.
1: Ζωή, ναι. Όλα στη ζωή είναι θέμα προσφοράς και δίνεις.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας επιλέγει αυτό που θεωρεί σωστό. Γι' αυτό και η εστίαση είναι πιο ακριβοπληρωμένη.
0: Πάντως...
1: ακούτε αυτούς που λένε για γαλέρες, αυτά είναι παραμύθια, δεν ισχύουν.
0: Νομίζω έχει ξεπεραστεί.
1: Ναι, είναι τα παιδιά που δουλεύουν και πληρώνονται πολύ καλά. Ναι. Γιατί θα σας πω, είναι πολύ απλό γιατί. Και για να μην ακούτε αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει την επιλογή που αρέσει. Την ίδια στιγμή είχε και να πάει κάπου αλλού. Είτε σε άλλο κατάστημα εστίασης, είτε κάπου αλλού. Γιατί η προσφορά εργασίας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πώς είναι δυνατόν να μείνει κάποιος που δεν πληρώνεται, δεν αμείβεται σωστά και καλά. Και δεν του αρέσει και είναι γαλέρα.
0: Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι αυτοί που μένουν πληρώνονται και καλά και είναι και καλές οι συνθήκες, οπότε και γι' αυτό και μένουν, έτσι.
1: Θα μένετε σε ένα κατάστημα που δεν σας πληρώνουν, που δεν σας ασφαλίζουν, που δεν σας βάζουν, που δεν ισχύουν όλα αυτά. Δεν πάτε δίπλα.
0: Νομίζω ότι πλέον επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, κανείς δεν θα έμενε σε μια τέτοια εργασία που είναι κακοπληρωμένη, που δεν ασφαλίζεται, που.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να επιστρέψω πάλι στους καταναλωτές, κύριε Ματθεόπουλε, γιατί έχετε και καλοκαιρινό κατάστημα, έχετε και ξαπλώστρες. Οπότε θέλω να μου δώσετε και την εικόνα που επικρατεί εκεί, από την άποψη ότι πλέον για να πάει κάποιος στην παραλία, πρέπει να έχει προετοιμάσει το μπάτζετ του. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις πληρώνεται και ξαπλώστρες. Έτσι, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση.
1: Στην Αχαΐα,
0: κάποια...
1: όχι
0: στην Αχαΐα, το λέω γενικά. Εδώ στην Αχαΐα, ποιες είναι οι τιμές, τι παίζει?
1: Στην Αχαΐα, από ό,τι ξέρω, αν μιλήσουμε την πάντα, δεν χρεώνουν τα καταστήματα τη ξαπλώστρα. Δεν ξέρω καν κάποιον να χρεώνει τη ξαπλώστρα. Κάποια καταστήματα ελάχιστα και αυτά, όχι μέσα αλλά πιο έξω, μπορεί να έχουν ελάχιστη κατανάλωση. Και από εκεί πέρα, σε πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Δυτική Αχαΐα, υπάρχουν καλόγρια και τα λοιπά, εκεί χρεώνουν εξαπλώστερες, γιατί τα μαγαζιά αυτά δουλεύουν Σαββατοκύριακο.
0: Εσείς συμφωνείτε με την ελάχιστη κατανάλωση?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα δικό μου αν συμφωνώ ή όχι, συνδικαλιστικό θέμα. Ο καθένας κρίνει πώς θα δουλέψει το μαγαζί του.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος θεωρεί ότι το να έρθουν να κάτσουν κάποιοι και να πάρουν ένα νεράκι δεν τον καλύπτει και έχει μικρό μαγαζί και πρέπει να πάρει το μέγιστο μια ξαπλώστρα, γιατί να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή ένα κατάστημα για να νοικιάσει το μέγιστο που είναι 500 τετραγωνικά για ξαπλώστρες ή τραπεζοκαθίσματα, αν η μεικτή χρήση έχει και τραπέζια μέσα, θα είναι τα 20 τετραγωνικό.
0: Ναι, πρέπει να βγουν και αυτά τα χρήματα. Είναι ευκολονόητο, ναι.
1: Αυτό είναι ένα έξτρα κόστος πέρα από αυτό που έχουν τα καταστήματα του κέντρου. Δηλαδή ένα κατάστημα του κέντρου έχει να νοικιάσει το έξω χώρο, συνήθως είναι μικρά τα νούμερα, είναι 2-3 χιλιάδες, είναι μικρά τα μεγέθη. Και δουλεύει 12 μήνες. Στους Αιγιαλούς έχουμε το φαινόμενο να είναι 500-300-400 μέτρα, άρα έχουμε 7-8-10 χιλιάδες για καθαρή, για 20 Σαββατοκύριακα. Μέσα σε 2,5-3 μήνες που διαρκεί το καλοκαίρι είναι 8-9-10 maximum Σαββατοκύριακα. Άρα υπάρχει ένα πρόσθετο κόστος το οποίο, όπως όλα τα κόστη, στο τέλος το πληρώνει ο πελάτης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν κόστη στην επιχείρηση. Δεν τα υπομισθεί μόνο το κατάστημα. Γιατί αυτό είναι μια σημαντική επιχείρηση. Βάζουμε τα έξοδα και προσθέτουμε ένα λογικό ποσοστό κέρδους. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα, η λογική μάλλον της επιχειρηματικότητας.
0: Εσείς τι περιμένετε για τον Αύγουστο, έχετε αισιοδοξία? Γιατί ίσως έρθουν και κάποιοι οι οποίοι είτε κάνουν τουρισμό εντός και εκτός εισαγωγικών, είτε κάποιοι οποίοι κατάγονται από την πόλη και έρχονται με την οικογένειά τους. Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα για το δεύτερο μισό του καλοκαιριού?
1: Θα σας πω. Στην Πάτρα έχουμε το εξής που συμβαίνει. Έχουμε πολλούς πατρινούς που φεύγουν να πάνε διακοπές, ξέρετε, κυλιόμενα, δηλαδή άλλος φεύγει την πρώτη εβδομάδα, άλλος τη δεύτερη, αλλά πάντα κάποιοι λείπουν. Αλλά έχουν και το εξής, έρχονται πολλοί πατρινοί που μένουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα ή κάπου αλλού, συνήθως στην Αθήνα, που επιστρέφουν στην Πάτρα για το διάστημα του καλοκαιριού και κάνουν μια μορφή διακοπών εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα να πληρώνουμε αυτούς που έχουν φύγει, με αυτούς το λέω έτσι λίγο. Με αυτούς που έρχονται.
0: Ναι. Άρα είμαστε όμως ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Δεν είναι ότι έχουν έρθει κάποιοι περισσότεροι.
1: Και συμβαίνει και κάτι άλλο τον Αύγουστο. Ότι δεν έχει δουλειά μόνο Σαββάτο, Παρασκευή βράδυ, Σαββάτο βράδυ. Έχει όλες τις μέρες, γιατί κάποιος που είναι σε άδεια δεν δουλεύει. Οπότε εκμεταλλεύεται την άδειά του. Δεν έχει πάει διακοπές για κάποιους λόγους. και μένει και βγαίνει κάθε μέρα είτε για φαγητό είτε για ένα ποτό. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα καλό μήνα μπροστά μας. Mm-hmm. Ελπίζουμε να μην είναι πτωτικός ο τζίρος και τον Αύγουστο ή να είναι τουλάχιστον όπως πέρυσι. Mm-hmm. Ώστε να μπορούν τα μαγαζιά, ειδικά τα καλοκαιρινά, τα οποία μαγαζιά καλοκαιρινά υπάρχει η εξής διαμορφία. Δουλεύουν πάρα πολύ λίγες μέρες το χρόνο και μετά σε αυτό το ελάχιστο διάστημα θα πρέπει να βγάλουν τα έξοδα όλου του χρόνου. Δηλαδή αυτά τα καταστήματα τα καλοκαιρινά mm-hmm. δεν πληρώνουν 4 μήνες νίκη, πληρώνουν 12.
0: Ναι, βέβαια. Βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Συνήθως όχι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και εδώ η εύλογη ερώτηση είναι τότε γιατί κάθε.
0: Πώς τα κρατούν, ναι, βέβαια. Πώς τα κρατάνε αυτά τα μαγαζιά και γιατί μένουν.
1: Παλεύοντας και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργώντας χρέη. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Που όταν τη λες, σκητάνε με περίεργα. Και όμως, γιατί εγκλωβίζονται πολύ σε αυτά τα μαγαζιά και τα έχεις επενδύσει, έχεις δουλέψει, έχεις φτιάξει. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά σου. Και προσπαθείς με κάποιους τρόπους να ανταπεξέλθεις. Mm-hmm. Εδώ θα πω κάτι που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Η απάντηση σε όλο αυτό είναι η αύξηση τιμών. Mm-hmm. Αλλά σε ένα περιβάλλον που το κατανοητικό κοινό δεν μπορεί, δεν αντέχει αύξηση τιμών, βρισκόμαστε λοιπόν ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες. Να πω ότι μια πολύ δύσκολη δουλειά ή καθόλου δουλειά mm-hmm. ή να μην αύξω τιμές.
0: Μα θα φύγουν και αυτοί που έχουν μείνει, κύριε Ματδεόπουλα, αν αυξηθούν και άλλο οι τιμές, δηλαδή πόσο να αντέξει, θα έρχεται ένας και θα πίνει έναν καφέ και θα κάθεται εκεί 4 ώρες. Δηλαδή, δεν ξέρω και αυτό αν είναι κερδοφόρο σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, σε ένα παραλιακό κατάστημα λοιπόν που έρχεται στην Πάτρα, που δεν πληρώνεται ξαφλώστερο.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνεται άλλα πράγματα και πίνεται ένα καφέ που κάνει 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω ότι ο καφέ των 5 ευρώ έχει μέσα ΦΠΑ, δεν περιέχει ΦΠΑ 24%. Mm-hmm. Άρα το πρώτο ευρώ φεύγει κατευθείαν για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Άρα μένουν 4 ευρώ στην επιχείρηση. Θα κάτσετε 3-4 ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Υπολογίζετε όλα. Θα ζητήσετε 3 φορές νερό. Θα πάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν κόστοι που ο πελάτης, το κοινό, ο καταναλωτικό κοινό, δεν φαντάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Οι όμως υπάρχουν, αλλά και δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει mm-hmm. αυτά που αφορούν μια επιχείρηση.
0: Έτσι.
1: Αλλά θέλω να, να πω στους ανθρώπους που έρχονται στα μαγαζιά, είναι τεράστια τα κόστη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μου λέει κάποιος, μου είπε χθες, μα πήρα ένα κοτόπουλο, μπορεί να κάνει 14 ευρώ. Τυχαία τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Του λέω, μα δεν πληρώνει το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι το φτηνότερο mm-hmm. σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Το να πληρώσει ένα κοτόπουλο είναι το φτηνότερο.
0: Mm-hmm.
1: Που και αυτό πλέον δεν είναι φτηνό, γιατί όλοι ψωνίζουμε εδώ στο σπίτι μας από τα σούπερ μάρκετ και καταλαβαίνουμε και ξέρουμε που έχουν φτάσει τα κόστη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όμως αυτό που πληρώνει σε ένα κατάστημα εστίασης. Δεν πληρώνουμε. Πληρώνουμε όλα τα υπόλοιπα και πρωτίστως πληρώνουμε το προσωπικό που δουλεύει.
0: Τις υπηρεσίες που μας παρέχονται, βέβαια.
1: Με αυτά mm-hmm. είναι το προσωπικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ματδεόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριό.
0: Mm-hmm.
1: Και να πάνε όλα καλά.
0: Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να υπάρχει έτσι καλή εικόνα στα καταστήματα, σε όλα τα καταστήματα της πόλης. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν. Και βεβαίως πρέπει να κάνεις προϋπολογισμό για να πας για μπάνιο. Ειδικά αν πρόκειται για μια οικογένεια που έχεις να κάνεις και τη μετακίνηση, έχεις να πάρεις και τους καφέδες, έχεις να πάρεις και το πρόχειρο το γεύμα. Αθρίζονται, μαζεύονται κυρίες και κύριοι. Άρα είναι μια υπολογίσιμη έξοδος πλέον το μπάνιο.

0: βεβαίως τις προηγούμενες ημέρες την επίσημη ανακοίνωση για τη νέα μεγάλη επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Είχαμε την πρώτη επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης που έφερε ιστορικό ρεκόρ επισκεπτών στο χιονοδρομικό Καλαβρίτων. Έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται, η δεύτερη φάση. Τα συζητήσαμε χτες και με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Μπονάνο. Έρχεται αυτή η φάση, η οποία θα εξυγχρονίσει πλήρως τις υποδομές και θα αλλάξει, από ό,τι φαίνεται, το τουριστικό DNA της περιοχής. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων. Κύριε Άγρια, καλή σας ημέρα. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά το χιονοδρομικό κέντρο είναι πάντα επίκαιρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, νομίζω ότι αυτή είναι η περίοδος που ναι μεν δεν λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα και να μπορέσουμε έτσι να κατοχυρώσουμε το ότι και η επόμενη μέρα θα είναι εξίσου επιτυχημένη για την λειτουργία του χιονοδρομικού. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως έχετε δείξει και εσείς από την πλευρά σας όλα αυτά τα χρόνια και με τη βοήθεια βεβαίως της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ότι είναι ένας από τους στόχους σας, ο κυριότερος, ο πρωταγωνιστικός θα λέγαμε, το να μετατρέψετε το χιονοδρομικό σε προορισμό 12 μηνών, έτσι, δηλαδή να μπορεί κάποιος να το επισκέπτεται όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες, αλλά να είναι και ένας ανοιξιάτικος, ένας καλοκαιρινός προορισμός.
1: Είναι νομίζω κοινή διαπίστωση μιας έτσι πάρα πολύ δυναμικής και δυνατής ομάδας που υπάρχει μεταξύ Δήμου Καλαβρίτων, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και φυσικά ημών της διοίκησης του χιονοδρομικού, το ότι το χιονοδρομικό πραγματικά έχει τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές για όλη την περιφέρεια και μπορεί να λειτουργήσει 12 μήνες το χρόνο. Φυσικά αυτό είναι ένα όραμα το οποίο χρειάζεται αρκετό χρόνο για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να το δούμε, αλλά έχουν ήδη στηθεί έτσι πάρα πολύ γερές βάσεις, οι οποίες νομίζω ότι στο μέλλον θα φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Πάντως, ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος είναι να καταφέρουμε να ανοίξουμε τις πόρτες του χιονοδρομικού όσο περισσότερες μέρες το χρόνο γίνεται για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της περιοχής και να έχουμε και έναν επιπλέον τουριστικό πυλώνα ανάπτυξης σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Έχετε εικόνα για τις αλλαγές που θα γίνουν στο χιονοδρομικό, έτσι να μας δώσετε μερικές πληροφορίες?
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη καταρχήν επένδυση, να πούμε ότι είναι μια επένδυση την οποία την έχει πιστέψει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά την τελευταία του επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχει μια συντονισμένη δουλειά η οποία έχει γίνει μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας για να κατατεθεί μια πρόταση η οποία να είναι ρεαλιστική, να είναι όρημη και να μπορέσει να έχει άμεση υλοποίηση. Αυτά που στην ουσία θα πραγματοποιηθούν είναι, θα μπει ένα mountain coaster, το οποίο στην ουσία είναι ένα τρενάκι δραστηριοτήτων και αναψυχής, το οποίο θα μπορέσει έτσι να δώσει μια επιπλέον δραστηριότητα η οποία θα λειτουργεί χειμώνα αλλά και άνοιξη, φθινόπωρο και καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα θα μπει ένας σειρώμενος αναβατήρας, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί το πάρκο δραστηριοτήτων του χιονοδρομικού, το οποίο ευελπιστούμε να καταφέρουμε πολύ σύντομα να το μετατρέψουμε και σε ένα ποδηλατικό πάρκο. Ο αναβατήρας αυτός να εξυπηρετεί και ποδήλατα εκτός από χιονοδρόμους, άρα να έχει μια έτσι διπλή λειτουργία. Αυτό θα δώσει επίσης μια ανάπτυξη και μια επέκταση της περίοδου λειτουργίας του χιονοδρομικού. Από εκεί και πέρα θα μπει και ένας αναβατήρας χειμερινός για χειμερινή λειτουργία, ο οποίος θα μας δώσει πρόσβαση σε ένα πραγματικά πολύ μεγαλύτερο εύρος πιστών, γιατί ξέρετε, μπορεί να δουλεύουμε ως προς την ανάπτυξη για την καλοκαιρινή και την ανοιξιάτη περίοδο, παρόλα αυτά η επισκεψιμότητα το χειμώνα αυξάνεται, ο κόσμος είναι πάρα πολύ, πρέπει να συνεχίσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση και προς την επέκταση των λειτουργιών και της εμπειρίας του επισκέπτη και τη χειμερινή περίοδο. Και όλα αυτά μαζί θα έρθουν έτσι να δέσουν με ένα κτίριο στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου, ένα πολυλειτουργικό κτίριο, το οποίο θα μπορέσει να μας λύσει έτσι το χρόνιο πρόβλημα στέγασης των υπηρεσιών, έκδοση εισιτηρίων, ενοικίας, εξοπλισμού, που όπως ξέρετε τώρα πραγματοποιούνται σε πολύ μικρούς χώρους, οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι και της ζήτησης που υπάρχει, παράλληλα με δημιουργία παραπάνω τουαλετών για το κοινό, λόκερ για να αποθηκεύει ο κόσμος τα πράγματά του, και θα είναι ένα κτίριο πολυλειτουργικό και φιλικά περιβαλλοντικό, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί και αυτό όλες τις ανάγκες των χιονοδρόμων αλλά και των επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου για το χιονοδρομικό κέντρο.
0: Όσον αφορά το σύστημα τεχνητής χιονόπτωσης, εκεί έχετε κάποια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, το σύστημα τεχνητής χιονόπτωσης είναι ένα, και αυτό ένα...
0: Θα βοηθούσε πολύ, έτσι, κατά τη χειμερινή περίοδο.
1: Είναι ένα μεγάλο σχέδιο και αυτό το οποίο υπάρχει για το χιονοδρομικό κέντρο. Το συζητάμε συνεχώς και με την περιφέρεια. Είναι ένα σχέδιο όμως το οποίο απαιτεί πριν από όλα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση της μελέτης ούτως ώστε να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πλάνο το οποίο είναι πλήρως ρεαλιστικό, πλήρως εφαρμόσιμο και θα φέρει και πάρα πολύ έτσι δυναμικά και δυνατά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μελέτες. Είμαστε σε μελέτες για να δούμε τι ακριβώς ποσότητα νερού έχουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι λίμνη θα χρειαστούμε, περιβαλλοντικά που είναι πιο σωστό να μπει αυτή η λίμνη. Δεν είναι όμως ένα σχέδιο το οποίο είναι σήμερα όριμο για να καταστηθεί. Και κατά συνέπεια είναι νομίζω η επόμενη μας μεγάλη επένδυση, να διασφαλίσουμε αυτή. Νομίζω ότι πλέον μετά το επόμενο, η επόμενη επένδυση θα είναι η τεχνητή χιονόση, η οποία έτσι θα έρθει και θα κουμπώσει πάρα πολύ όμορφα σε όλες αυτές τις επενδύσεις που γίνονται στο χιονοδρομικό και θα μας δώσει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ζωή για την λειτουργία της επιχείρησης.
0: Πάντως, κύριε Άγρη, έτσι για να κλείσουμε, ήταν και είναι πολύ κρίσιμη συνεργασία με όλους τους φορείς, γιατί για να μπορέσει να πετύχει αυτό το εγχείρημα χρειάζεται ομόνοια, χρειάζεται ομαδικότητα, χρειάζεται συνεργασία και νομίζω αυτό το έχετε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι επενδύσεις στο χιονοδρομικό αποδίδουν με τον τρόπο που αποδίδουν.
1: Είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί που και η κεντρική κυβέρνηση και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Καλαβρίτων έχουν καταλάβει την σημαντικότητα της επιχείρησης του χιονοδρομικού κέντρου, η οποία, ξέρετε, δεν φέρνει μόνο αποτελέσματα στην ίδια την επιχείρηση, αλλά επιτελεί ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα για, για όλη την περιφέρεια. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι αυτοί στέκονται αρρωγοί στο πλάι μας και πολλές φορές είναι και ένα βήμα μπροστά. Για παράδειγμα, με την περιφέρεια συζητάμε πάρα πολλές φορές επόμενες επενδύσεις πριν καν ολοκληρώσουμε αυτές που έχουμε. Αυτό δείχνει, ξέρετε, δείχνει πόσο έχουν αντιληφθεί τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου εγχειρήματος και της συγκεκριμένης επιχείρησης για όλη την περιφέρεια. Άρα, ναι, με μια τόσο δυνατή ομάδα νομίζω δεν φοβόμαστε τίποτα και τα καλύτερα είναι μπροστά.
0: Μπράβο σας, κύριε Άγρη. Θα τα πούμε και πάλι, φαντάζομαι, από το χειμώνα τώρα, με την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από το χιονοδρομικό. Τεράστια επένδυση βεβαίως, 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα μπει ένα τρενάκι, θα μπει σειρώμενος αναβατήρας, θα μπει νέος αναβατήρας, θα φτιαχτεί εκεί το πάρκο δραστηριοτήτων ακόμα καλύτερα, τόσο ώστε να μπορεί περισσότερος κόσμος να το επισκέπτεται και να κρατάει αυτή η περίοδος ακόμη περισσότερο, όχι μόνο το χειμώνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι με πολλούς καλεσμένους.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: πάμε τώρα σε ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, το οποίο έρχεται ξανά στο προσκήνιο, ειδικά τις τελευταίες μέρες, μετά και την αυτοψία φορέων ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παραλίες της Ηλίας. Εκεί θα κατευθυνθούμε, εκεί είναι το ζήτημα, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, διότι ναι, μεν έχουν εγκατασταθεί κάποιοι νέοι μηχανισμοί Σίτρακ εκεί στην περιοχή, σε διάφορες παραλίες, οι οποίοι βεβαίως και χρηματοδοτήθηκαν για να δώσουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν κινητικές δυσκολίες, ακόμη και σε ηλικιωμένους, να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν που έγιναν ανέδειξαν αρκετά σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν και με κακοτεχνίες και με λάθος τοποθέτηση, και βεβαίως υπάρχουν και βανδαλισμοί, έτσι, σε καινούριο εξοπλισμό. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μιλάμε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και για μη λειτουργικές υποδομές, και βεβαίως ζητώνται παρεμβάσεις άμεσες, γιατί τώρα είναι το καλοκαίρι. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων, βεβαίως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πατρέων και μέλος της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Χαροκόπε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε και πάλι άλλη μια φορά γίνει το θέμα, αυτό το σοβαρό θέμα στο ραδιόφωνο, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες.
0: Ένα θέμα βεβαίως το οποίο το αναδείξατε εσείς, γιατί κάνατε αυτοψία σε παραλίες της Ηλίας. Όχι μόνο εκεί, αλλά εκεί εντοπίζετε πρόβλημα.
1: Κυρία Μπαλακούτη, πριν δεν το ανακαλύψαμε εμείς, το ανακάλυψαν τα σωματεία μας στην Ηλία. Εμείς με πολλές παρεμβάσεις στα σωματεία μας, εμείς στις 18 έκτου πίναμε απαραίτητο να στείλουμε σε όλους τους δημάρχους στην Κυλλήνη, στα Κτέστενα, στο Ζαχάρο, στην Ήλιδα, στον Πηνιό, στον Πύργο, και να τους ενημερώσουμε για να υπάρξει ορθή λειτουργία και διασφάλιση προσβασιμότητας στις παραλίες, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι Δήμοι έχουν επιδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να διαμορφώσουν πλήρες παραλίες προσβάσιμες για τα άτομα και την αναπηρία. Εμείς τότε αναφέραμε, δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι σας αναφέρω τώρα, από τις 18 έτου, περίπου 1,5 μήνα πίσω, τον Ιούνιο μήνα, αναφέραμε ότι πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις και έχουν παρατηρηθεί πολλά λάθη, και μετά από 1,5 μήνα περίπου κλείναμε απαραίτητο, γιατί ήρθε το θέμα πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αναγκαστήκαμε μέσα στη ζέστη, περίπου 6-7 άτομα με τα σωματεία μας της Ηλίας, να κάνουμε έναν έλεγχο και να δούμε αν έχει διορθωθεί ή αν παραμένει η ίδια κατάσταση. Πράγματι παραμένει η ίδια κατάσταση, κακή τοποθέτηση σε σημεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κακή πρόσβαση προς τη θάλασσα για ένα άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο, ουσιαστικά πάρα πολλές αστοχίες.
0: Είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα, γιατί κάποιος που μπορεί να τα ακούει αυτά, κύριε Χαροκόπε, μπορεί να λέει εντάξει, άμα λειτουργεί το μηχάνημα, έχει καλώς. Μπορεί να λειτουργήσει το μηχάνημα, ή είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα που είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να το χρησιμοποιήσει?
1: Κυρία Παλαφού, θα το πω λίγο διαφορετικά για να τα καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Εάν πάρουμε ένα πολύ πολυτελές αυτοκίνητο και το βάλουμε στην άμμο να δουλέψει, δεν πρόκειται να δουλέψει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι υπάρχει η πολιτεία μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτεί την πρόσβαση παραλίες, πλήρως πρόσβαση παραλία, και αυτά έπρεπε να μπουν σε σωστές παραλίες, οι οποίες να έχουν συζητήσει και με εμάς και να μπορούν να τοποθετηθούν. Οι παραλίες περισσότερες της Ηλίας είναι ξέβαθα νερά. Ουσιαστικά ξεκινάει από 20 πόντους και συνεχίζει 200 μέτρα πάλι στους 20-30 πόντους. Τα μηχανήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε νερά που να έχουν λίγο βάθος και να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει εύκολα. Αυτό είναι το βασικό του μηχανήματος. Και μπορώ να πούμε και για την πρόσβαση και για τις ξυλοκατασκευές και για τις και όλα αυτά που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Εγώ νόμιζα ότι μετά από τόση μεγάλη δημοσιότητα, γιατί έχουν και τα σωματεία μας στην Ηλία και καταγγέλνουν και λένε ότι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα για κακή λειτουργία, νομίζω ότι ένας, αν άκουγε κάποιος καγγελιάς, θα έχει παρέμβει.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά δεν έχει γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή χαλαστήκαν τόσα χρήματα, δεν ξέρω ποια επιτροπή τα παρέλαβε,
0: mm-hmm.
1: για να παρέλαβε του κάθε Δήμου.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τα είχα, εμείς τα είχαμε αναφέρει από τα συμπάρχους.
0: Mm-hmm.
1: Χαλαστήκαν τόσα χρήματα ώστε να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης με αναπηρία το άτομο αναπηρικό αμαξίδιο που τόσο σημαντικό είναι και ευεργητικό,
0: mm-hmm.
1: το νερό του θάλασσα, όχι μόνο για τον οργανισμό του, αλλά και ακόμα και για ψυχαγωγία. Να μπορεί να πάει κάποιο άτομο να καθίσει μισή ώρα, μια ώρα του, να μπορεί να κολυμπήσει με ασφάλεια.
0: Βεβαίως, όπως για όλους μας. Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα, κύριε Χαροκόπε. Θα έπρεπε οι φορείς ΑΜΕΑ να έχουν συμμετάσχει νωρίτερα στη διαδικασία πριν την τοποθέτηση? Θέλω να πω, ρώτησαν τη γνώμη σας, γιατί ίσως κάποιος ο οποίος το τοποθετεί σε μια παραλία, δεν ξέρω, δεν έχει σκεφτεί, κακώς που δεν έχει σκεφτεί βεβαίως σε ποια παραλία και αν όντως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Γιατί αν μου λέτε ότι είναι ρηχή η θάλασσα, έχει μπει το μηχάνημα, πώς θα μπείτε μέσα? Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Σας ζήτησαν τη γνώμη σας, την άποψή σας, πώς μπορεί ή πού πρέπει να τοποθετηθούν αυτά τα μηχανήματα?
1: Τα τοπικά σωματεία, τα δύο που έχουμε στην ένα γονικό σωματείο ατόμων αναπηρία,
0: mm-hmm.
1: και ένα ατόμο με κινητική αναπηρία, δεν ρωτήθηκαν, ούτε συμβουλεύτηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά τώρα κάπως ξεκινάνε να κινητοποιούνται, αλλά πώς να κινητοποιηθείς? Αν το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο μήνα και φτάνουν τον Αύγουστο να κινητοποιηθείς,
0: mm-hmm.
1: τι να καταφέρεις να μαζέψεις και τι να καταφέρεις να διορθώσεις?
0: Mm-hmm.
1: Θα τελειώσει το καλοκαίρι,
0: mm-hmm.
1: ξέρουμε ότι στην Ηλία ότι πιάνει το κύμα και δεν μπορεί να κολυμπήσει το άτομο να πει, τα μηχανήματα δεν μπορεί να ταιριάξουν. Από εκεί και πέρα ουσιαστικά τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θέλω να πω ότι τουλάχιστον οι δήμαρχοι, οι δημοτικές αρχές, να μην πω οι δήμαρχοι,
0: mm-hmm.
1: οι δημοτικές αρχές, ας καθίσουμε την καινούργια χρονιά να συζητήσουν με τα σωματεία μας και με εμάς ως Ομοσπονδία, έτσι κι αλλιώς όλοι μαζί είμαστε, όλοι μαζί πήγαμε και κάναμε στην εξουσία. Το καταλαβαίνετε τώρα 6-7 άτομα αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στη ζέστη και μέσα στον ήλιο να κάνουν να γυρνάνε, να δουν ουσιαστικά την παραλία αν έχει διαμορφωθεί σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Και να έχουν εικόνα δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
0: Βέβαια. Ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έστω τώρα. Έστω τώρα.
1: Και ό,τι κάνει και το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τα χρηματοδοτεί.
0: Mm-hmm.
1: Το Υπουργείο μέσα από το πρόγραμμα προσάρτησης παραλίες,
0: mm-hmm.
1: το οποίο χρηματοδοτείται από τα μία ράκα της καλλιτεχνικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έπρεπε να έχει παρέμβει.
0: Ναι, γιατί δεν αρκεί μόνο η χρηματοδότηση, είναι και άλλα μετά στη συνέχεια.
1: Να σας δώσω να καταλάβετε, έχει ενημερωθεί το Υπουργείο ήδη.
0: Mm-hmm. Άρα δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση, κύριε Χαροκόπε?
1: Έχει ενημερωθεί από εμάς, από την Ομοσπονδία.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει κοινοποιηθεί ουσιαστικά το έγγραφο, έχει κοινοποιηθεί και από το Σωματείο των Κινητικών Αναπηρών της Ηλίας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει γίνει κάτι. Εγώ αυτό το θέμα ήθελα να αναφέρω σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Κάνετε πάρα πολύ καλά που το βγάζετε για άλλη μια φορά,
0: mm-hmm.
1: Στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς ακόμα και τώρα, αν χρειαστεί να πάμε να δούμε πάλι και να σταματήσουμε ό,τι κάνουμε προσωπικά τώρα, κάποιες μέρες ξεκούρασης, εμείς θα πάμε.
0: Mm-hmm.
1: Να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όποιος μας ζητήσει τη βοήθειά μας.
0: Μπράβο σας, κύριε Χαροκόπε, παρά το γεγονός ότι οι άλλοι θα έπρεπε να επιληφθούν του θέματος, γιατί επί της ουσίας χάνεται ένα ακόμη καλοκαίρι χωρίς ουσιαστική πρόσβαση για εκείνη την περιοχή, έτσι, για πολλούς συμπολίτες.
1: Και να πούμε και για την Αχαΐα λίγο και για την Μετροκαλανία. Η Αχαΐα, με λίγη δυσκολία ο Δήμος Πατρίων τελικά τα έβαλε τα μηχανήματα, είμαστε σε καλή κατάσταση,
0: mm-hmm.
1: σε τέσσερις παραλίες. Η περιφέρεια τοποθετεί κάθε χρόνο κάποια μηχανήματα σε αρκετές περιοχές, τοποθετούνται σωστά, γιατί εκεί πέρα υπάρχει συνεργασία με το αναπηρικό mm-hmm. κίνημα και τα βελτιώνει ό,τι λάθος γίνεται. Όπως και στην Τοκανία πάμε καλά, έχουν τοποθετηθεί αρκετά μηχανήματα, στο μεταξύ και διαφορετικά τα νερά και της Αχαΐας και της Τοκανίας,
0: mm-hmm.
1: είναι πιο βαθιά τα νερά, μπορεί να σχεδιάσεις καλύτερα και να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Όπως και να έχει, πάντως, ακόμα και στην Ηλία που υπάρχει κόσμος με ειδικές ανάγκες, βεβαίως και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα, κύριε Χαροκόπε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι πιο ρηχή η θάλασσα. Να τοποθετηθεί κάπου που είναι πιο βαθιά ή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Όπως και να έχει, έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, yeah. κύριε Χαροκόπε. Αυτό βεβαίως γιατί θα έπρεπε να είναι ισότιμη. Θα έπρεπε να είναι ισότιμη η πρόσβαση όλων μας στις παραλίες και στις παραλίες. Δεν υπάρχει διαφορά ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες με ένα άτομο το οποίο δεν έχει κάποιο τέτοιο θέμα κινητικό, εν πάση περιπτώσει. Και ξαναλέω ότι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να είναι και κάποιος ηλικιωμένος, ο οποίος δυσκολεύεται να περπατήσει και να μπει στη θάλασσα.

0: Πάμε τώρα στην όμορφη Ναύπακτο, που βεβαίως είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας, γιατί έχει το πλεονέκτημα βεβαίως, συνδυάζει θάλασσα, συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό, φυσικό τοπίο, είναι όλα αυτά όπλα που έχει στον τουριστικό χάρτη της χώρας η Ναύπακτος, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, κυρίες και κύριοι, και βρισκόμαστε αρχές Αυγούστου, είναι η καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον εκεί στην περιοχή. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή σεζόν και για τον τουρισμό και για την εστίαση στην περιοχή της Ναύπακτου, γιατί και πάρα πολλοί πατρινοί πάνε στην Ναύπακτο, ακόμα και Σαββατοκύριακο, ακόμα και αυθημερών. Είναι ο κύριος Ντίνος Τσουκαλάς, αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Ναυπακτίας. Να τον καλημερίσω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη εικόνα που έχετε για τη φετινή τουριστική σεζόν στην Ναύπακτο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε στο ΑΠ, θα έλεγα, της τουριστικής περίοδου. Η Ναύπακτος είναι γεμάτη από επισκέπτες, και επισκέπτες από μακριά, αλλά και επισκέπτες από όμορους δήμους, όπως αναφέρατε και εσείς σωστά, από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, από το Μεσολόγγι, είτε αυθημερών για ένα μπάνιο, είτε για διήμερα, τριήμερα. Αλλά οι διακοπές των περισσότερων είναι περίπου μια εβδομάδα και σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο μεγαλύτερες, που έχουν να κάνουν με επισκέπτες είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω, να μιλήσουμε για υψηλές πληρότητες και για μια κατάσταση η οποία ναι μεν είναι κάθε χρόνο, αλλά παρόλα αυτά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Και είστε και από τους λίγους προορισμούς που καταφέρνετε και κρατάτε ψηλά τον πύχη, και υπάρχει όντως υψηλή πληρότητα και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στα καταλήμματα της περιοχής, γιατί αν ακούσουμε για διάφορα νησιά ή άλλους προορισμούς, κύριε Τσουκαλά, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Στην Ναύπακτο μας λέτε ότι τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια πτώση σε σχέση με πέρυσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει πτώση, απέναντίας. Έλεγα ότι τα πράγματα είναι και καλύτερα, τουλάχιστον για το μήνα Αύγουστο που μπήκαμε τώρα, έτσι, σε αυτούς τους ρυθμούς που είμαστε τώρα. Απλά υπάρχουν δύο λόγοι που θα μπορούσε κάποιος να αναλύσει αυτό έτσι σύντομα. Ο ένας λόγος είναι ότι ναι μεν, ότι για να μετακινηθεί κάποιος τα εισιτήρια των πλοίων, των καραβιών, εν πάση περιπτώσει, είναι ακριβά σε γενικές γραμμές, και αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί τη δικιά μας περιοχή εδώ. Αλλά θα ήθελα να σταθώ και σε ένα πολύ σημαντικό σημείο που έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη της περιοχής. Και όταν μιλάμε για αγοραστική δύναμη, μιλάμε για το πόσα χρήματα θα μπορούσε να ξοδέψει κάποιος, γιατί το να έχεις κόσμο είναι στα υπέρβαρα, αλλά το θέμα είναι τι ξοδεύει και τι αφήνει στην τοπική κοινωνία. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός και η συνεργασία του Δήμου Ναυπακτίας με τους επαγγελματίες, είτε καταλυμάτων είτε εστίασης, που έχουν κρατήσει υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές, δίνουν και μια, έτσι θα έλεγα, την αγοραστική δύναμη την οποία είχε ανάγκη ο τόπος και που τη βλέπουμε να γίνεται και πράξη. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί να κοιτάμε και τα οικονομικά ωφέλη, καθότι η Ναύπακτος και η Ναυπακτία γενικότερα, είτε η ορεινή Ναυπακτία είτε η περιοχή από το Γαλατά Κρυονέρι μέχρι και τα ορεινά, είναι αποκλειστικά και αμυγός τουριστικά εξαρτώμενη, θα ήθελα να πω.
0: Άρα και βεβαίως συμφωνούμε και το γνωρίζουμε, η Ναύπακτος δεν είναι μόνο η πόλη, η Ναυπακτία δεν είναι μόνο η πόλη της Ναυπάκτου, γιατί έχετε αναδείξει και τα χωριά και τις ορεινές περιοχές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οπότε προσελκύεται κόσμος κάθε χρόνο, όπως μας είπατε και εσείς. Μένουν και μία εβδομάδα και 10 μέρες. Αυτοί οι άνθρωποι άρα αφήνουν χρήματα στην τοπική οικονομία, αυτό μας λέτε?
1: Ναι, αφήνουν χρήματα υπό την έννοια ότι μπορούν να έχουν ένα γεύμα με 20 ευρώ με ένα κυρίως πιάτο, μια σαλάτα και το ποτό τους, που, και μάλιστα σε ποιοτικά μαγαζιά αλλά και ποιοτικό φαγητό, και αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιος να ξοδέψει χρήματα παραπάνω, γιατί αν ήταν διπλή τιμή, φαντάζεστε ότι ενδεχομένως ή δεν θα ερχόταν ή θα μπορούσε να φάει κάτι μέσα στο κατάλημα ή κάπου αλλού.
0: Άρα οι τιμές είναι καλές και στα καταστήματα εστίασης, είναι συγκρατημένες και στα καταλήμματα?
1: Χθες παρεμπιπτόντως είχε ένα ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και είχε την Ναύπακτο μέσα στους πέντε δημοφιλέστερους προορισμούς, αλλά και με τις χαμηλότερες τιμές στα καταλήμματα και στην εστίαση.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί ναι, μεν υπάρχουν πολλές ομορφιές, ωραίες παραλίες, αλλά πρέπει ο άλλος που θα έρθει εκεί να μπορεί και να μείνει σε ένα κατάλημα και να μπορεί να πάει να πιει το ποτό του, να φάει κάπου καλά. Οπότε τα έχετε συνδυάσει όλα αυτά, και αυτό ίσως είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν την ΑΦΠΑΚΤΟ έτσι τόσο δημοφιλή προορισμό.
1: Για μας διακοπές, για μας εδώ τους ΑΦΠΑΚΤΟΥς και αυτούς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα κοινά, διακοπές είναι όταν ο άλλος έρθει να μπορεί να βγει έξω, να διασκεδάσει, να ξεφύγει, να περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες καλά και να μπορεί να έχει τα πάντα. Αν είναι να έρθει στην πόλη μας, να κλειθεί μέσα στο δωμάτιο ή να βγει μόνο για ένα απλό μπάνιο και να σκέφτεται είτε το φαγητό είτε το ποτό, νομίζω δεν αξίζει τον κόπο για κανένα μας.
0: Και το έχετε καταφέρει αυτό, να λειτουργεί ο κόσμος και να μπορεί να πάει το ποτό του και το φαγητό του και το κατάλημα το ωραίο και σε ωραίες περιοχές. Ποιο είναι το προφίλ αυτών των επισκεπτών που επιλέγουν την ΑΦΠΑΚΤΟ? Θέλω να πω από ποιες περιοχές έρχονται, γιατί επιλέγουν την ΑΦΠΑΚΤΟ ακόμη και από το εξωτερικό μας, είπατε.
1: Ναι, ναι, έχουμε αρκετούς από το εξωτερικό, γκρουπ τα οποία έρχονται σε μεγάλο αριθμό. Οι υπόλοιποι είναι κυρίως από Θεσσαλονίκη, από Γιάννενα, από Αγρίνιο, από Πάτρα, από Πύργο, από περιοχές όμορες, αλλά δεν θα μπορούμε να πούμε όμορες σε καμία περίπτωση, βέβαια, τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι και αυτές οι περιοχές επισκέπτονται το... Είναι το Δήμο Ναυπακτίας γενικότερα, σας είπα, όπως και τα ορεινά.
0: Ναι, βέβαια. Άρα ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Γιατί ξέρετε, τώρα ακούει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει κανονίσει ακόμα τις διακοπές του. Κάποιοι είναι της τελευταίας στιγμής. Τι θα λέγατε σε αυτούς που μπορεί να θέλουν να επισκεφθούν την ΑΦΠΑΚΤΟ μέσα στον Αύγουστο? Έχει καταλήμματα διαθέσιμα? Θα είναι καλές οι τιμές?
1: Ένα ποσοστό της τάξης του 10-15% θα υπάρχει διαθεσιμότητα, είτε γιατί κάποια δεν έχουν κλείσει ακόμα, είτε για κάποιες ακυρώσεις που για τον άλλο λόγο ελάχιστες βέβαια, αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ενώ σε χαμηλό επίπεδο, όπως ήταν και τον Ιούλιο. Και θεωρώ ότι η ΑΦΠΑΚΤΟΣ πλέον έχει αποδείξει ότι είναι ένας προορισμός, προορισμός για ποιοτικούς επισκέπτες, για οικογενειάρχες ανθρώπους και μικρής ηλικίας, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα στην ΑΦΠΑΚΤΟ, εκτός από τον μπάνιο βέβαια, που είναι το καθιερωμένο στην πόλη, στην ΑΦΠΑΚΤΟ και στις παραλληλικές περιοχές γενικότερα.
0: Και όλο το χρόνο, κύριε Τσουκαλά, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας.
1: Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. Αυτά από την όμορφη ΑΦΠΑΚΤΟ που πας πλέον και μέσα από τη γέφυρα που έχει το εκπτωτικό, έτσι, και κάνεις το μπάνιο σου με το 10ωρο του Σαββατοκύριακο. Τις υπόλοιπες μέρες παίρνεις και το καράβι, κάνεις και την ωραία τη διαδρομή. Βλέπεις, έχει αυξηθεί και το καράβι. Από εκεί που ήταν 6,5 πήγε 7 και τώρα από 7 έχει πάει 8 ευρώ το φεριμπότ. Έτσι, να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Πάντως η ΑΦΠΑΚΤΟ παραμένει και χειμώνα και καλοκαίρι από τους πιο υψηλούς προορισμούς σε δημοφιλία, και βεβαίως έτσι και φέτος το καλοκαίρι, γιατί να λέμε και τα ευχάριστα, μην λέμε μόνο τα δυσάριστα και τα βλέπουμε όλα μαύρα. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά, πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά, καλύτερα και ακόμα σε σχέση με πέρυσι. Άρα κλείνω με αυτό, ότι η ΑΦΠΑΚΤΟ είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: πάμε τώρα σε ένα θεσμό που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες κρατά ζωντανή την παράδοση, την ιστορία και τους δεσμούς βεβαίως των Καλαβριτινών, επιστρέφει και φέτος το 22ο Παγκαλαβριτινό Αντάμωμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 16 Αυγούστου στην Κλητορία Καλαβρίτων, με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, και ο στόχος βεβαίως είναι να ενώσει κατοίκους, να ενώσει επισκέπτες, ανθρώπους που αγαπούν την καλαβριτινή πολιτιστική κληρονομιά, και βεβαίως η διασκέδαση είναι στα πρώτα και στα κυριότερα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Παγκαλαβριτινού Συλλόγου Πατρών, ο κύριος Φώτης Παπαθεοδόρου, για να μας μιλήσει για τη φετινή διοργάνωση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα μου σε όλους εσάς και τους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ετοιμάζεστε?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις, όλα είναι έτοιμα. 200 και πλέον χορευτές και φέτος στην όμορφη Κλητορία θα παρελάσουν, θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί, θα παρελάσουν, θα

0: ανθρώπους, τους φιλοξενούμε. Ακόμα και η ΣΥΤΙΣ είναι δική μας εκείνη τη μέρα. Mm-hmm. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση, χάρη στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον κόσμο του Παγκαλαβρετινού Συλλόγου. Αφέτος μάλλον θα έχουμε και ανθρώπους από την Ουκρανία που θα έρθουν μόνο για εμάς, mm-hmm. όπως είχαν έρθει και στην τελετή λήξης μας. Μάλλον θα έρθουν και ανθρώποι από την Ουκρανία και χορευτές από την Ουκρανία, και το λέω μάλλον γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, mm-hmm. Όσον αφορά την είσοδό τους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εμείς τους mm-hmm. περιμένουμε, εννοείται, είναι όλα προγραμματισμένα και πιστεύω ότι θα γεμίσουν και πάλι το χωριό με πορεσιές, με χρώματα και ξεχωριστούς χορούς και από όλη την Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Τι ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση, δηλαδή φαντάζομαι μας προσκαλείτε όλους, έτσι, δεν θα είναι μόνο Καλαβριτινή εκεί, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε επισκέπτης θέλει και να δει από κοντά όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει.
0: Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές, γίνονται στην κεντρική πλατεία της Κλειτορίας, mm-hmm. θα υπάρχει μια έτσι... ένα πέρασμα από το χωριό με όλα τα χορευτικά, θα φτάσουμε στην κεντρική πλατεία όπου θα γίνει ο τρανός χορός και κάθε συγκρότημα θα παρουσιάσει τη δουλειά του. Mm-hmm. Και φέτος λοιπόν το χωριό θα γεμίσει από κόσμο, mm-hmm. και πιστεύω ότι θα είναι πάλι κάτι μοναδικό.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως είναι και μια καλή ευκαιρία να συναντηθούν οι Καλαβριτινοί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το αντάμωμα δεν είναι μόνο χορή ή μουσική, είναι και μια ευκαιρία συνάντησης.
0: Ευκαιρία συνάντησης όλων των ανθρώπων, και της Πάτρας mm-hmm. και της ευρύτερης mm-hmm. περιοχής. Συναντιόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, σκέψεις, ιδέες και βλέπουμε για το μέλλον.
1: Mm-hmm. Και πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αυτό, κύριε Παπαθεοδόρου, τη στιγμή που βλέπουμε ότι ίσως κάποιοι απομακρύνονται μέσα από την καθημερινότητα, από την παράδοση. Ο ρόλος ενός συλλόγου, όπως είναι και ο Παγκαλαβριτινός, είναι να μπορέσει να διατηρήσει σε ένα καλό επίπεδο την πολιτιστική μας ταυτότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος απομακρύνεται. Mm. Όμως εμείς προσπαθούμε και σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους να κάνουμε κάτι και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Mm-hmm. Δηλαδή το σημαντικό είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν είναι μόνο ο Παγκαλαβρετινός ή μόνο κάποιος σύλλογος. Εμείς θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί και να μπορούμε να κάνουμε κάτι συλλογικά. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο σύλλογος. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν όλους όσους θα είναι στην περιοχή στις 16 Αυγούστου στις 8.30 ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία Κλειτορίας. Θα δουν ένα μοναδικό θέαμα, θα διασκεδάσουμε και θα χορέψουμε όλοι μαζί.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαθεοδόρου, θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας περιμένουμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν με την εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση του Παγκαλαβριτινού Συλλόγου στην Κλειτορία Καλαβριτών. Είναι το 22ο Παγκαλαβριτινό Αντάμωμα, ξαναλέω, την Κυριακή 16 Αυγούστου, δηλαδή μετά το 15 Αυγούστου. Οι περισσότεροι κάνουν διακοπές, θα έχει και κόσμο στα Καλάβρητα, θα γεμίσει και πάλι εκεί η πλατεία του χωριού και με χορούς και με τραγούδι. Πολύ ωραίες εικόνες, 16 Αυγούστου, 8.30 ώρα το βράδυ, ανοιχτή είσοδος και προς το κοινό. Yeah.

0: Και πάμε τώρα να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Μιλάω για τον τζόγο και τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, που αν δεν γίνεται βεβαίως με μέτρο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπου τι δείχνουν? Ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δήλωσαν ότι συμμετείχαν τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο τυχερό παιχνίδι μέσα στο 2025. Το ζήτημα τώρα που προκύπτει, πέραν των άλλων, είναι ότι υπάρχει μία μαύρη τρύπα, κυρίες και κύριοι, του παράνομου τζόγου, που υπολογίζεται, ακούστε, στα 1,8 δις ευρώ. Αυτό βεβαίως και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, διότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό παικτών που στρέφονται προφανώς σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες, έτσι, και κάποιες φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι και νεότερων ηλικιών. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στην αγορά, να συζητήσουμε το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης και πρόεδρο βεβαίως του τοπικού σωματείου πρακτόρων, ο Πάπα Χαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και Ιθάκης, ο κύριος Απόστολος Μάρκος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλακώτη.
0: Δώστε μας λιγάκι, έτσι, καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο όσον αφορά το γεγονός ότι ένας στους δύο Έλληνες πλέον έχει συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι, τουλάχιστον για το 2025, και πώς αποτυπώνεται αυτή η εικόνα στην τοπική αγορά της Αχαΐας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το νούμερο προκύπτει από μια έρευνα, από ό,τι φαντάζομαι, ερωτήσεων. Και ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει περάσει σε ένα μεγάλο τζακπότ, σε ένα μεγάλο γεγονός όπως για παράδειγμα το Μουντιάλ φέτος, να παίξει ένα μικρό ποσό ή να δοκιμάσει την τύχη, να το πούμε έτσι. Δεν θα το έλεγα ανησυχητικό, δηλαδή αυτό το ακούγεται 50%. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα στο χώρο μας, όπως αναφέρατε κι εσείς, τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε, αν θέλετε, πιο...
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ μιλάμε για παράνομο τζόγο. Ξεκάθαρα, 1,8 δις ευρώ. Γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή γιατί κάποιος στρέφεται σε μια παράνομη πλατφόρμα?
1: Κοίταξτε, ο Yolwin, ο FAP, τον οποίο και εκπροσωπώ και μπορώ να αναφερθώ, έχει πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά την προστασία των παιχτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων.
0: Είναι
1: και πολύ αυστηρής αυτοί και μαμάς τους συνεργάτες. Έτσι μπορώ να επιβεβαιώσω δηλαδή ότι είναι σε πολύ μεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθμό, προστατευόμενος ο πελάτης που θα μπει σε καταστήματά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες κατά τις οποίες κάποιοι πελάτες δεν μπορούν να παίξουν σε εμάς στο νόμιμο και safe, να το πω έτσι.
0: Γιατί δεν μπορούν να παίξουν?
1: Δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, ελέγχονται, δεν μπορεί να παίζει κάποιος υπέρογκα ποσά, μπορεί να παίζει κάτω των 18 ετών, ή δεν μπορεί να παίζει όταν έχει κάνει ένα αποκλεισμό από ένα παιχνίδι. Αυτά τα άτομα στρέφονται πιθανόν και σε άλλες δραστηριότητες. Όσον αφορά το διαδίκτυο, να σας αναφέρω ότι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο κάποιοι ανήλικοι να βγάζουν λογαριασμό σε στοιχεία ανηλίκων. Έτσι. Από εκεί πέρα υπάρχουν και παράνομες πλατφόρμες και παράνομα επίγεια δίκτυα παιχνιδιών.
0: Δηλαδή κάποιος μπορεί να βάλει, για παράδειγμα, τον αδερφό του, να βάλει τη μαμά του που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και να περάσει τα δικά του στοιχεία και να παίζει.
1: Η ευθύνη μοιράζεται έτσι και στην οικογένεια, και είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορώ να θίξω. Όσον αφορά το παράνομο συγκεκρισμό, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο το οποίο θα πλήξει πάρα πολύ το παράνομο και θα γίνει πολύ αυστηρή. Πλέον ήδη είναι αυστηρή και υπάρχουν μέτρα και ενέργειες από την ελληνική αστυνομία και όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά θα γίνει πολύ πιο αυστηρή και η ποινικοποίηση αυτού.
0: Ναι, πάντως βλέπουμε πολλούς οι οποίοι, δεν ξέρω τώρα, θα μας πείτε και εσείς αν όντως συμβαίνει αυτό, οι οποίοι και παίζουν παράνομα και παίζουν τεράστια ποσά. Αυτό το συναντάτε εσείς? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και οικονομικό πρόβλημα στην οικογένειά τους?
1: Όμως δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω πού παίζουν και τι παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που ξέρω και μπορώ να σας πω με βοήθεια είναι ότι όταν τα ποσά μεγαλώνουν σε κάποιους παίχτες, ναι, το 50%, όπως είπαμε, μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του, αλλά να είμαστε ρεαλιστές, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι έτσι παίζουν μεγαλύτερα ποσά.
0: Και είναι εθισμένοι. Ναι.
1: Εμείς το ελέγχουμε με πολλούς τρόπους. Έτσι, όσον αφορά τη δικιά μας πλευρά και την εταιρεία μας. Από εκεί και πέρα σας είπα, μπορεί να φτάσουμε σε ακραία φαινόμενα όταν δεν υπάρχει μέτρο και δεν υπάρχει όριο. Και ο μόνος σκοπός είναι το κέρδος αυτού που δραστηριοποιείται στα παιχνίδια αυτά.
0: Κάτι που συμβαίνει στο παράνομο δίκτυο τυχερών παιχνιδιών, έτσι, γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα νόμιμο και σε ένα παράνομο δίκτυο.
1: Είναι όλες οι μορφές πρόληψης που διαθέτουμε με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής Παιχνιδιών. Σε συνεργασία με την Επιτροπή.
0: Τα πρακτορία.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, τα πρακτορία πόσο έχουν επηρεαστεί, δηλαδή πόσο ο παράνομος online τζόγος σε πολλές περιπτώσεις έχει αλλάξει την πελατεία σας τα τελευταία χρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα πρακτορία διατηρούν μια σταθερή πορεία.
0: Ναι.
1: Διαχρονικά. Δεν μπορώ να πούμε ότι έχει πέσει η κίνηση στα πρακτορία. Δυστυχώς αυξάνεται η κίνηση στις παράνομες δραστηριότητες. Τα πρακτορία διατηρούν μια σταθερή πορεία στο βάθος χρόνου. Δεν έχουμε πτώση, να σας το πω έτσι. Στα νούμερά μας η εταιρεία είναι ελαφρώς ανωδική.
0: Και έχετε και το πλεονέκτημα ότι τα πρακτορία παραμένουν ένας χώρος με προσωπική επαφή και υπεύθυνο παιχνίδι. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει θα συναντήσει ένα φίλο, θα πιει ένα καφέ. Θέλω να πω ότι είναι εντελώς διαφορετικό από τις ανεξέλεγκτες διαδικτυακές πλατφόρμες.
1: Όπως το λέτε, υπάρχει προσωπική επαφή, υπάρχει και η άποψη του πράκτορα, η συμβουλή του πράκτορα στον καθημερινό πελάτη και μια έτσι διαδραστική επικοινωνία που παρέχει μια ασφάλεια στον πελάτη που θέλει να διασκεδάσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Τι μέτρα χρειάζονται κατά τη δική σας γνώμη για να περιοριστεί η παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο? Μας είπατε για το νομοσχέδιο, μέχρι τότε όμως τι γίνεται?
1: Εγώ θα επιμείνω ότι η παράνομη δραστηριότητα δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο.
0: Σωστά, καλά κάνετε και το διορθώνετε.
1: Πολύ και στο επίγειο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όπως παρακολουθείτε και εσείς από την πλευρά σας και αναδεικνύετε, γίνονται και πολλές επιχειρήσεις τις οποίες ξεσκεπάζονται μεγάλα δίκτυα παράνομων λεσχών και στοιχημάτων και τα λοιπά. Και υπάρχουν δυστυχώς, και όπως σας είπα, θα έρθει και το νέο νομοσχέδιο που θα το καταπολεμήσει ακόμα περισσότερο. Το ένα λοιπόν που θεωρώ ότι χρειάζεται είναι αυστηροποίηση και αυστηρότερη έλεγχη από το κράτος, και το δεύτερο είναι η κινητοποίηση της οικογένειας, των φίλων, ώστε όταν παρατηρούν μια δραστηριότητα, θα το έλεγα παράλογη κάποιου νέου, κάποιου φίλου, έτσι, να προσπαθήσουν, να υπάρχουν και γραμμές βοήθειας για ανθρώπους που έχουν εξαρτηθεί, έτσι, το 14 που στηρίζει η Όλογο και ο ΟΠΑΠ, υπάρχουν και η κουβέντα και η ψυχολογική στήριξη.
0: Και πάντα θα πρέπει να υπάρχουν όρια, έτσι, που θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι πολίτες.
1: Να καταλάβει ο πελάτης ότι δεν είναι μορφή κέρδους η επένδυσης, μιλάμε για μια διασκέδαση.
0: Γιατί κάποιοι λειτουργούν σαν να είναι μια πηγή κέρδους. Κάποιοι λειτουργούν έτσι, σαν...
1: Ναι, εκεί είναι το λάθος. Γίνεται, ή κάποιες φορές προσπαθούν να ανακτήσουν κάποια χαμένα ποσά, και εκεί δυστυχώς έρχονται τα χειρότερα.
0: Και εκεί την πατάνε. Άρα, κλείνοντας με τη δική σας εμπειρία, έτσι, πιστεύετε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η συμμετοχή στον τζόγο? Γιατί βλέπουμε συνεχώς ότι υπάρχει μια ανωδική τάση.
1: Η ανωδική τάση, καλό είναι να υπάρχει σε μορφή διασκέδασης, σε ασφαλές σημεία, όπως είναι η Όλμουν και ο ΠΑΠ, σε ασφαλές διαδικτυακούς για όποιους επιθυμούν το διαδίκτυο. Πάντα νόμιμα και πάντα με μέτρο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλημέρα.
1: Να έχετε καλημέρα. Γεια.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Μάρκος, ο οποίος μας έδωσε τις πληροφορίες του, και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο παράνομος τζόγος, και πάρα πολύ η νεολαία η οποία ασχολείται με το τζόγο και όχι με όρια. Δυστυχώς αυτό είναι το πιο δυσάρεστο. Και όταν δεν υπάρχουν χρήματα, όταν υπάρχει φτώχεια, είναι και πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι επενδύουν στο τζόγο, θεωρούν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να βγάλουν χρήματα και να ζήσουν με αυτό. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια απατηλή σκέψη.

Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη υπόθεση που ξεκίνησε από το Μιστρά, περιμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα είναι το κλειδί για το θάνατο του 90χρονου, τον οποίο έκρυβε ο γιος του στον καταψύκτη. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι ήταν ένας ιδιαίτερα νευρικός άνθρωπος, ο 55χρονος, ο γιος του, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι συγχωριανοί. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε κρυμμένο στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του. Βεβαίως η αδερφή του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης. Η ίδια έχει κάνει δηλώσεις, δεν μπορεί να κατανοήσει τους λόγους που τον ώθησαν σε μια τέτοια πράξη. Βεβαίως αναμένονται απαντήσεις σχετικά με τα αίτια θανάτου του ηλικιωμένου πατέρα, που και εκεί θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις, δηλαδή πώς έφυγε από τη ζωή ο 90χρονος. Εκεί απαντήσεις θα δοθούν από τα αποτελέσματα της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένονται ακόμη και σήμερα, δεν είναι γνωστά προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Μιστρά και βεβαίως αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που έκαναν οι αστυνομικές αρχές. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η υπόθεση αυτή. Πάντως ο δικηγόρος του λέει ότι ο κατηγορούμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι εκείνος είχε αναλάβει να τους φροντίζει, και μάλιστα υποστηρίζει ότι η πράξη που έκανε συνδέεται με ψυχολογικούς λόγους, και τώρα αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του. Δεν είχε καταλάβει, λέει, μέχρι στιγμής ότι ο πατέρας το έπρεπε να ταφεί. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πάντως ο δικηγόρος του λέει ότι ο 55χρονος είχε περιουσία, δεν είχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα, άρα δεν ήταν το κίνητρο το οικονομικό. Εν πάση περιπτώσει, η αδερφή του, βεβαίως καταλαβαίνετε, έχει πέσει από τα σύννεφα, ήταν τσακωμένοι, δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους, οπότε και γι' αυτό το λόγο δεν είχε πάει στο Μιστρά τους, ώστε να μπορέσει να δει και το τι συνέβαινε εκεί η αδερφή του. Αυτά λοιπόν με την υπόθεση αυτή στο Μιστρά. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου εδώ στην Πάτρα και να προφυλακιστεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κεφαλονιά. Αυτό αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του, και εισαγγελέας και ανακριτής αξιολόγησαν τα στοιχεία της υπόθεσης και βεβαίως έκριναν ότι συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για να κρατηθεί έστρο προσωρινά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Ξαναλέω ότι μετά από αυτή την φωτιά, μέσα από αυτή τη φωτιά, κατακάηκαν περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι, οπότε σήμερα αναμένεται να καταφτάσει στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Και ένα άλλο για τις φωτιές, βεβαίως, που θέλω να το πω εδώ σε αυτό το σημείο. Βγήκαν κάποια στοιχεία όσον αφορά τους νομούς που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από φυσικές καταστροφές. Όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, ο νομός Ηλίας είναι εκείνος ο οποίος φιγουράρει και πρωταγωνιστεί δυστυχώς, και δεν βρίσκεται απλώς μέσα στις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της χώρας, γεγονός που βεβαίως καταδεικνύει και τη μεγάλη έκθεση του νομού και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, βεβαίως, που επηρεάζουν όλα αυτά και τις φωτιές.

πουθενά. Λοιπόν, χαιρετώ με την παρέα μου, Νικόλα Καραγεωργόπουλο και Αναστάση Σουγλέρη, βεβαίως, που ήταν μαζί μου στη μετάδοση αυτής εδώ της δίωρης εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Και αύριο μαζί σας θα είμαστε εδώ κοντά σας, 10 με 12 βεβαίως, την ώρα μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάντε καμιά βουτιά και για μας, και θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή, με νεολόγο βεβαίως, για να κλείσουμε την εβδομάδα μας με ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Τραγγίλα, Ακύλα.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η απόφαση να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση που αντιμετώπισε παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην ανεξάρτητη αρχή που παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MyAgro που τέθηκε σε λειτουργία. Σημείωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές ως τις 30 Νοεμβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη θέση του ως ηγέτης του δυτικού πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, βοηθώντας τους Έλληνες να επιτύχουν μια συμφωνία με τους Βρετανούς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσαν στο Breitbart News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στους αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, απάντησε πως είναι μηδενικές στον Εύρο λόγω και του φράχτη. Στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60% και από τη Λιβύη στην Κρήτη κατά 30%. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από το Σάββατο, ενώ στα υπηρετικά θα φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο που, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη χαμηλή υγρασία, ευνοούν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο Μιστρά. Κρατείται ο 55χρονος γιος, το οποίο ομολόγησε ότι έκρυψε τη σωρό προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Αργά το βράδυ αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντέλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη επιμένει πως δεν εμπλέκεται στη δολοφονία και πως βρήκε τη σωρό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του την έβαλε στη βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη. Από το πρώτο νεκροταφείο και δύο το τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί τόσο λίγο στο νεαρό ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στη διεθνή ενημέρωση, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολιστήσεις που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στις βόρειες Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στη σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού της Ρόμπι Ούρε. Ο Μίλαν Βιτάλης ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,28% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο παράθυρο των πολλαπλών αμοιβών στο δημόσιο τομέα επιχειρεί να κλείσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του πλαφών στις αποδοχές των μελών των συνταγματικά καταχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

ασφαλώς, αλλά ευτυχώς ακόμα έχουμε Αύγουστο. Οπότε όλα καλά και μάλιστα αρχές Αυγούστου. Το θυμάστε το δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο»? Η συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με το Μάριο Τόκα, η δεύτερη φορά που συνεργάστηκαν. Γιατί είχε προηγηθεί και η εθνική μας μοναξιά. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς λοιπόν, Μάριος Τόκας και Φίλιππος Γράψας από το 1994, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, 7 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, ο Παναγιώτης Χάλαρης που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Αλλά αν προτιμάτε και το Instagram, εκεί υπάρχει η σελίδα που σας είπαμε στην αρχή, που την ξαναστήσαμε, αφού μας την έριξε η Μέτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Και άλλα ρετρό θέματα, δηλαδή ρετρό γλυκίσματα που δεν βρίσκουμε εύκολα στα σύγχρονα ζαχαροπλαστεία, αυτά που έχουν το κερασάκι από πάνω. Μη γελάτε καθόλου, μεγάλη υπόθεση το κερασάκι. Μπορείτε να ακούσετε ηχητικά ραδιοφωνικά σποτ της δεκαετίας του 80 και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν μπείτε στα stories της σελίδας. Σας περιμένουμε λοιπόν και εκεί στη σελίδα, αλλά και εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να το κάνουμε λίγο πιο ατμοσφαιρικό το θέμα. Η Ελένη Δήμου συνεργάζεται με τον Γιάννη Σπανό και τη Λίνα Νικολακοπούλου και το πήραμε όλοι προσωπικά.

Προσωπικά λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Γιάννης Πανός, Λίνα Νικολακοπούλου και Ελένη Δήμου. Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θα τολμούσα να πω. Και αυτό βεβαίως δικαιολογείται απόλυτα, διότι όπου έβαζε το χεράκι του ο Γιάννης Πανός, το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον εξαιρετικό. Γυρίζουμε στο 1985. Η Μαρινέλα κυκλοφορεί ένα κάτασπρο δίσκο, κάτασπρο εξώφυλλο, με δύο κόκκινα χείλια απ' έξω. Δύο κόκκινα χείλια με μπλε βλεφαρίδες κλπ. Όχι, μπλε βλεφαρίδες δεν είχε. Είχε μόνο τα χυλάκια και είχε και κάτι τραγουδάρες μέσα ο δίσκος. Σπύρος Παπαβασιλείου, Νίκος Βρετός, η αγάπη μας, η Μαρινέλα και οι δεύτερες φωνές από τον Μανώλη Λιδάκη, τότε όχι ιδιαίτερα γνωστό.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

1986, η αγάπη είναι ζάλι. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει τότε η Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν σε συνεργασία με το Θάνο Μικρούτσικο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψαν τα δύο αδέρφια, και ο Θάνος και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ένα υπέροχο τραγούδι που είχε κάνει τόσο μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία που όταν το άκουγες, επειδή μάλιστα το ρεφρέν και η φράση «αγάπη είναι ζάλι» ακούγεται πάρα πολλές φορές μέχρι να κάνει fade out το τραγούδι, αναρωτιόμασταν αν πραγματικά η αγάπη είναι ζάλι με την έννοια που το εννοεί ο στιχουργός, ή αν προκαλεί ζάλι από τις τόσες φορές που άκουγες το ρεφρέν ξανά, ξανά και ξανά. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι. Τώρα θέλω να πάμε στη Γλυκερία. Πριν όμως τη Γλυκερία, να στείλω μια καλησπέρα στον Ηλία, που λέει «από την Πρέβεζα και την ιχθυοπαραγωγική μονάδα της Λασκάρας, σας ακούω ταΐζοντας κάποια εκατομμύρια ψάρια, φοβερή μουσική που με γυρίζει πίσω, συγχαρητήρια για την εκπομπή, βάλτε κανένα Χατζή Μαρινέλα». Βάλαμε τώρα Μαρινέλα πριν από λίγο, δεν ήταν βέβαια του Κώστα Χατζή, ήταν του Σπύρου Παπαβασιλείου, επιφυλάσσομαι, εάν όχι σήμερα τότε σίγουρα αύριο. Πάμε τώρα στην Γλυκερία. Τραγούδι του σύζυγου, του Στέλιου Φωτιάδη και του Πάνου Φαλάρα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια με τη Γλυκερία, το «Ό,τι και να γίνει, θυμίσου». Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα. Νομίζω και εσείς το αγαπάτε πάρα πολύ όταν θα ακούσετε ποιο είναι. Γυρίζουμε στο 1984, ένας δίσκος εξαδιαιρέτου για τον Μανώλη Μητσιά. Η μία πλευρά του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου και η δεύτερη πλευρά του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτό το ποτέ που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ.

0: Μανώλης Μητσιάς φεύγει, κρατάμε τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ήταν νομίζω γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν βγήκε ένα διπλό άλμπουμ με τον τίτλο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου», του Σταμάτη Κραουνάκη. Υπήρχαν τραγούδια σε επανεκτελέσεις, υπήρχαν και κάποια καινούρια. Ανάμεσα σε αυτά τα καινούρια από το «Όταν έρχονται οι φίλοι μου» ήταν και τα «Καντήλια». Θυμάστε, με ένα 22 μπλε κλπ.
1: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610

0: Viv σε χρυσές τιμές. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Αυτά λοιπόν ήταν τα καντήλια με το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πρωτοποιεί η Τζένι Βάνου και ο Γιάννης Βοιατζής. Το είπε όμως και σε ζωντανή ηχογράφηση η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Θα παραμείνουμε σε ζωντανή ηχογράφηση. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τσαλιοπούλου. Το θυμάστε το «Έλα πάρε μου τη λύπη» του Μάνου Χατζηδάκη και του Βασίλη Καρδί, δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, το οποίο το είχε πει η Νάνα Μούσχουρη, και πολλά χρόνια αργότερα το είπε και η Ελένη Τσαλιοπούλου.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρεούλα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. radio@parapolitika.gr για τα τελευταία σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Όχι, εννοώ ότι αν δεν προλάβετε σήμερα θα είμαστε και αύριο 11 με 1 και από τη Δευτέρα για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξυπνάμε παρεούλα 8 με 10, γιατί μην μου πείτε τώρα ότι τον Αύγουστο ξυπνάτε ξέρω εγώ από τις 5, μην ακούμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να μείνουμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Αυτή τη φορά οι στίχοι υπογράφονται από τον Μιχάλη Κακογιάννη, ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία του Κακογιάννη, τη Στέλλα, με τη Μελίνα Μερκούρη. Έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς, το 7 τραγούδια θα σου πω. Θυμάμαι τη Μέρι Λό, τη Βούλα Ζουμπουλάκη, τη Μελίνα Μερκούρη, την Αλεξάνδρα, αλλά θυμάμαι και τη Γλυκερία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Θυμάμαι λοιπόν τότε είχα ακούσει έναν τραγουδιστή που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η φωνή του, γιατί είχε ηχόχρωμα παλιού λαϊκού τραγουδιστή και ταυτόχρονα τα τραγούδια που τραγουδούσε θύμιζαν παλιά λαϊκά τραγούδια, σαν τραγούδια του Γαβαλά, του Καζαντζίδη. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 90, υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν παλιό λαϊκό τραγούδι αλλά καινούριο? Ο ένας, ο τραγουδιστής, ήταν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο άλλος, ο συνθέτης και στιχουργός, ήταν ο Βαγγέλης Κορακάκης. Ο δίσκος λεγόταν «Πικρό φιλί», είχε μέσα τη σκέψη της τρελής που θα ακούσουμε τώρα. Αλλά πραγματικά όλος ο δίσκος ήταν ένα διαμάντι.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Ήταν οι μεγάλες αγάπες με την Κατερίνα Κούκα και αυτό τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη. Γενικότερα πιστεύω και το λέω ξεκάθαρα ότι ο Βαγγέλης Κορακάκης είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και άξιζε ιδιαίτερα και η συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Να γυρίσουμε πάλι στη δεκαετία του 70. Στην αρχή κάπου, στην αρχή της εκπομπής, είχαμε αναφερθεί στις Λαϊκές Κυριακές με τη Χαρούλα Αλεξίου, έναν υπέροχο δίσκο που είχε κάνει με το Σταύρο Κουγιουμτζή το 1976. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στις Λαϊκές Κυριακές για ένα ακόμα τραγούδι.

και ακούμε το χαρακτηριστικό σήμα τέλους της συγκεκριμένης εκπομπής. Ο χορός του Σάκενα, του Σταύρου Ξαρχάκου. Νωρίτερα η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου. Και μην νομίζετε, με Σταύρο Κουγιουμτζή θα κλείσουμε. Απλώς ο στιχουργός θα είναι ο Άκος Δασκαλόπουλος και ο ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο άρχον των ειδήσεων Βασίλειος Ντέτσικας πλησιάζει για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική συντροφιά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Γεια σου Αποστόλη.
10: Γεια.
9: Τι κάνεις μωρό μου?
10: Οπα, πέσιμο.
9: Πέσιμο, φουλ.
10: Τι θες?
9: Εσένα κολλασμένα.
10: Αγάπη μου.
9: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
10: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
9: Εντάξει, να γίνουμε.
10: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
9: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
10: Τι κάνεις λέει?
9: Κουστάρω τον Άδωνη.
10: Άι στον διάλο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
11: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
9: Είμαι ανώμαλος, άκου να δει.
10: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
9: Έλα με πιάνει.
10: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω.
12: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
10: Έξω.
9: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος?
13: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
14: Όχι, δεν γίνεται.
13: Αυτό γίνεται.
14: Γιατί δεν γίνεται?
13: Αυτό πάνω από το πτώμα.
14: Είναι ισόβιος.
10: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
9: Γιατί δεν έκατσε το παιδί?
13: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
9: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
10: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
13: Καλά τώρα κύριε, κάμιν την πέθαση, είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
10: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά
9: να
10: κάνεις.
9: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
10: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
9: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
15: Αποστόλα ρε.
10: Έλα.
15: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά?
10: Ναι.
15: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή? Γιατί ήταν στην εξορία? Γιατί ήταν στο πουθενά?
10: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
15: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
10: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο θα λέγαμε.
15: Ναι, με ένα λα.
10: Ναι, αυτό.
15: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήρι που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαστάρματα, λοιπόν, εφιάλτης τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
10: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
15: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιωθούν, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα, τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι, στο σκεφτεί 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
16: Αποστολή.
10: Έλα, τι θες?
16: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
10: Τι?
16: 1974, τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
10: Μη με σκάς.
16: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη, τότε.
10: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι?
16: Άκου, και είπε, ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά.
10: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
17: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
10: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
17: Καταπληκτικοί.
10: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
17: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Ναι.
10: Αυτό φοβόμουν.
17: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις?
10: Πολλά όχι.
17: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
10: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
17: Καλή σας μέρα.
10: Γεια σας.
17: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
10: Τι να κάνουμε?
17: Μη διαταράσετε τον
10: θα το πείτε ξανά.
17: Τον νεκρών.
10: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
17: Να είστε καλά.
0: Αποστόλη.
10: Κούκλα μου.
0: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
10: Γιατί?
0: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
10: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
0: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
10: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση. Έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
10: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
0: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου. Ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
10: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
0: Τι σημασία έχει?
10: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
0: 44.
10: 44. Καλό ηλικιακό
0: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
10: Όχι, όχι, ποτέ.
3: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πήγε.
10: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
14: 1, 2, 3.
10: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
14: 1, 2, 3. Δούλεψε.
18: Απόστολε.
10: Έλα.
18: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
10: Ακραίο.
18: Ακραίο.
10: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
18: Όχι, ο επιμένονικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με, νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
10: Μα είναι έκτακτος.
18: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
19: Και αυτό. Άρα, που έχουμε δηλαδή, συνηθίσει από τα κόμματα.
20: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
19: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
18: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
21: Αποστολή.
10: Έλα.
21: Ο Σωτήρης είμαι.
10: Γεια σου, Σωτήρη.
21: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, τον κύριο Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
22: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
10: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουν κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
21: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Είμαι στο νομίσματος, είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε 2 χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε για αυτόν τον λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον...
10: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
21: Ναι, ναι, ναι.
10: Ο βασιλιάς
21: ναι,
10: την τράβαγε, νομίζω, στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
21: Γι' αυτό σε πήρα γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπό.
10: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχεις πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
21: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
10: Καλά, δεν θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
23: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
10: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
21: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
10: Από τον Άξ τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
21: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
10: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
24: Έλληνοι είμαστε. Δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
21: Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα και εγώ, γιατί και εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
10: Δεν σου φταίει κανείς.
21: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
25: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
10: Επίσης.
25: Εσύ τι πήγαμε να πάθουμε ρε χθες?
10: Τι πήγατε να πάθετε χθες?
25: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές τον Άδωνη.
24: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Εικόνα. Αν δεν ήταν η αστυνομία. No.
10: Ναι, και το έψανε κάπου, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
25: Όπω τι στεναχώρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ ρε φίλε.
10: Αφού σήμερα το είπε.
25: Από χθες όμως που το έβλεπα εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
10: Ναι ρε παιδάκι μου, και μετά τι θα έκανε Βενετιά χωρίς βελόνι.
25: Έλα τέρα, μόνο πελάτη, δεν θα πω ρε παιδί.
10: Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
25: Είμαι για τον Άδη, για τον...
10: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
25: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
10: Ποιος Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
25: Ο Νέιλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλος.
10: Α, άλλος Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλος.
25: Λέγει αυτός.
10: Λέει και ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουν μακρύ έτσι.
25: Τώρα για τους εξωγήινους.
10: Και αυτός πήγε τους εξωγήινους και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνεις εκεί, θα εκτεθείτε.
25: Εγώ απλώς δεν είμαι, σε μένα ήρθα.
10: Να δω τι θα λες μετά που θα σας ξεβρακώσει ο Τραμπ όλους όλα.
1: Kissing my ass.
25: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το...
10: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
25: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, αλλά...
10: Ποιοι?
25: Όχι, λέει ο Τραμπ όταν το υποβάλλεις μία...
10: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
25: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
10: Υποτάσσομαι το σατανά. Όχι, τα UFO.
25: Η πρεσβεία τους δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
10: Απεταξάμινα λες.
25: Κίμπερλι τι κάνει.
10: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Τι θες να κάνει. Βλέπεις να κάνει κάτι άλλο. Άσε με τώρα. Έλα, γεια.
2: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
4: Ο δε γιατρός που είπα του ρεπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
5: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
2: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασε απαρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
6: Γεια σου Απόστολε.
10: Γεια.
6: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως όπως έλεγε και ο φίλος μου Συμμαγειρίας.
10: Απλήστως.
6: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
4: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
6: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
10: Ναι. Yes, please go on.
5: Yes, please go on.
6: Ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
10: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
6: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
10: Απλήστος. Απλήστος.
7: Αποστολή.
10: Έλα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα το ίδιο.
7: Δεν πρέπει να το σε πετυχαίνω. Αποστολή.
10: Τι θες.
7: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
10: Πού?
7: Στη δουλειά.
10: Εμένα.
7: Ναι.
10: Τώρα κοντά.
7: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
10: Γαλλικά.
7: Ναι.
10: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
7: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
10: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
7: Καλά, ψάξε Αποστολή. Είχε και ένα γράμμα.
10: Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
7: Δεν ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
10: Ο καλός σου το έβαλε.
7: Ναι.
10: Πεσηματική. Για τον καλό σου.
7: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
10: Αμαν. Θα ψάξω.
7: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
10: Τα σοκολατάκια.
7: Ναι.
10: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
7: Καλά, Αποστολή ψάξε.
10: Έγινε, ευχαριστώ.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Αποστόλη μου, λεβέντη μου.
10: Έλα μου.
26: Τι κάνεις αυτή, πώς είστε.
10: Καλά εσύ.
26: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα.
10: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
26: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
10: Και δεν το εκτιμάμε.
26: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
10: Τι είναι δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόντα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
4: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα.
10: Τα φτύσια μας τη μάπα υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
27: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
26: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συνθετό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, ας βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
10: Να πνιγεί.
26: Λογικό δεν είναι.
10: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπατο. τώρα.
26: Ε, ναι τώρα.
10: Σωστό.
26: Και τα τίποτα. Συνέχεια μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια τους. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
10: Ε, τι κάνουν τώρα, έλα σε παρακαλώ.
26: Πολυμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
10: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
1: Γεια σου, σύντροφε. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
10: Ναι, άντε.
1: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
10: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
1: Οκ, το κατάλαβα.
9: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
1: Δεύτερο, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη.
10: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
24: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δείτε πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
1: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
10: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
1: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
10: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
1: Ε, ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
10: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
1: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
10: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
11: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
11: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
10: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
9: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
10: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
11: Εντάξει, έχει και ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για να σου δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
10: Δεν σέβονται μου, κουμούνια είναι, τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
11: Αυτό, λίγο σέβας.
10: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
11: Συλλάβετε τον.
10: Τον αφήσαν όμως, τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
11: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
10: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
11: Α, ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι...
10: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
12: Αγαπάμε πολύ.
13: Εγώ σ' αγαπάω, το λατρεύω σ' αγαπάω, παραπάνω από νομίζετε.
15: Ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
15: Ο Θανάσης με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
10: Ναι.
15: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
10: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
15: Ίσως, ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
16: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
10: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε, αλλά ναι.
15: Εννοείται γιατί θα λιθωρίσουμε.
10: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
17: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
10: Έλα friend.
17: Καλό μεσημέρι, να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι, όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
16: Ένα αυγό πέσω το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
10: Α, οκ.
17: Okay. Κυρία να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην καθίδα του.
10: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
17: Επιτρέπετε τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα, υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμη και τέτοια, κρατιέται από τον προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας, αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
28: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
24: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
29: Στην υγειά μας ρε παιδιά.
10: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
28: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει στην ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
10: Ε, γιατί την κράτησε τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
28: Ε, εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τόσους τρομοκράτες.
10: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
28: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
16: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
1: Γεια σας.
10: Γεια σας.
1: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
10: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
16: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
1: Βρείτε άλλο.
10: Ψάχνουμε.
1: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον. Ναι.
10: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
1: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
10: Ποιο? Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
1: Κοίταξε, οι χωματεροί, πρόσεξε, μπορείς να βρεις και κάτι καλό. Οι χωματεροί είναι ανακύκλωση.
10: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
10: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και λοιπόν, να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
1: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
10: Να.
1: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι έχω απέναντί μου τον Παρνασσό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένοι.
26: είναι καλό μου παιδί.
10: Μήπως έχεις απέναντι και τον αχαίροντα, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, ναι.
26: Τον αχαίροντα?
10: Ναι.
26: Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος, πρόσεξέ το.
10: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο?
26: Είναι 87.
10: Καλά είναι. Εύχομαι και... να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
26: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
10: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
26: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
10: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
26: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί η ισορροπία.
10: Α, με γρίφους μιλάς, γέροντα.
26: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
10: Τι, γρίφους?
26: Ο καρπός πέφτει. Είναι κερκυραίος. Εσωτερικός μετανάστης.
10: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
26: Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει, ναι, όπως και η σκέψη.
10: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
0: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
3: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά?
26: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
10: Να.
26: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο?
10: Πώς είναι?
26: Από το φόρτε,
10: ναι,
26: πέφτουμε στο πιανίσιμο, δεν είναι έτσι?
10: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις?
26: Το πιανίσιμο.
10: Ναι, αυτό.
26: Α, χαμηλώνει η νότα, πώς θα το κάνουμε?
10: Ναι.
26: Και εκεί βρίσκεις την αγαλία.
10: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
26: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
10: Γενικώς, όσο εκτός, είναι... τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
26: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
10: Οπα. Α,
26: εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
10: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
26: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας μέσα.
10: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανά, έρχεται. Plot twist. Τι έγινε?
26: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
10: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
26: Ο πλαρχηγούς.
10: Okay.
26: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
10: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
12: Αποστόλη!
10: Έλα!
12: Είσαι γαμάτος!
10: Το ξέρω!
12: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα τρίτα, κανείς ανακοστή και πουρμπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
10: Απαπα!
12: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
10: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
12: Λες! Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω?
10: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
12: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
10: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
9: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
12: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
10: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
12: Βεβαίως.
10: Μπράβο.
12: Θα την πω.
10: Ναι, με.
12: Λοιπόν, ο Παχλαμάς είναι όργανο, σωστά?
10: Ναι.
12: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά?
10: Σωστότατο.
12: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παχλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παχλαμάς. Το έχω.
10: Το ακούω.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφές.
10: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακεία, μπράβο μου.
12: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα καμένα και λέει, αν δέχεται βία ή όχι.
24: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
3: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη,
10: η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας,
14: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
10: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
14: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
9: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι?
24: Με χτύπησε, με ακούει τελικά εγώ διάτοπο. Προφανώς με χτύπησε.
14: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο.
10: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
14: Ναι.
10: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
14: Βλαμμένος.
10: Δεν ξέρω.
14: Στο έργο για το 92.
24: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία.
18: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
10: Γεια σου.
18: Πώς είσαι?
10: Καλά.
18: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιος με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία της Τετάρτης να μιλήσουμε για τους φιλοσόφους και τον Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτω πως λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έφτιαξαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή, όπου ο στρατοπεδά
26: Πλουτάρχης στο Χαϊδάρι, προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδηση του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι τους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα και αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
10: Γίνονται και μερικά ωραία.
26: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά...
10: δεν είναι ότι έκανες το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η, τέλος πάντων, η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
26: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και
10: πριν. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
26: Και πρέπει να το κάνει, γιατί αυτοί που διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν, να την κρατήσουν στα σκοτάδια, το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουμε και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα, διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
10: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
2: Κουμούνια!
26: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
2: Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια!
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de ses

0: παρουσιάζει Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Με Ελληνοφρένεια.
5: Η ίδια.
4: Αποστόλη εσύ.
5: Ο ίδιος.
4: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
5: Πόσα.
4: Πόσα, 15.
5: Καλά είναι.
4: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
5: Περνάς.
4: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
5: Γιατί σας ρώτησε.
4: Πώς.
5: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει. Το καθένας τοποθετείται δηλαδή επειδή νομίζει.
4: Όχι, θα ήθελα.
5: Ναι, πες και τη δικιά σου.
4: Θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθω τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγενής.
5: Α, ο Θήμιος.
4: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να μετασχηματίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα, δηλαδή δεν χρειάζεται να φαίνεται τόσο συνεχή ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα ειδικά σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε τραύμα και υπερηφάνεια κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
5: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
4: Όχι, δεν
5: κάνω. Τα ακούω, τα λέτε πολύ όμορφα.
4: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
5: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά ανοίξανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
4: Με συγκίνησε η εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αποστολάκο!
5: Έλα!
6: Χρόνια και δαμάνια!
5: Μα έτσι είπαμε!
6: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, ρε!
5: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις!
6: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ!
6: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
5: Άντε, πες τι!
6: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτω, με τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
5: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
6: Να τον εγκαινιάσει.
7: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέρτες για φοβερά εγκλήματα κατά την ανθρωπότητα. Λοιπόν.
6: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίνανε απ' έξω.
5: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
6: Σίγουρα. Καλό ρε βαλάκι.
8: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
6: Αλλά νομίζω ότι είναι, αν είχαμε μια άλλη κρατική δομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
5: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
6: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
9: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
6: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε.
0: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου του 23 μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το έγκλημα του Ντεμπόλ.
2: Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το Διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.
2: Ποιο Διγενή?
1: Το Διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Να αφιερώσουμε το Διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Να του λέει ο Αδόνης, αυτά που λες εσύ γιατρός, δεν τρέψε λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο, έχει αναστατώσει το νοσοκομείο, είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν,
3: και από λίγοι
5: ήταν.
3: Δεν πρέπει να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν,
3: και από λίγοι ήταν. Δεν πρέπει να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένας παιδάκι που την πετάει μπροστά μου. Θα το πει στην πούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
6: Πάση περιπτώσει γίνονται φασάρια. Πάνω στο σπρώξιμο. Προχωράμε να μπούμε. Πετάει την
7: πούτσα.
6: Για κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Με φτύνει.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε λέει τα λευρώματα στο γαλαξίδι.
6: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβομβίδες.
8: Τα λευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
6: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές τυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
9: Με γίνεται χαμός στα λευρομουτζουρώματα, από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα μέχρι όσο μας πάει.
6: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
10: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
11: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
11: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό πάντως σε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
11: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
12: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
13: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
12: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούργιο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
13: Μάλιστα.
12: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
11: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το Πρωταπριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε τώρα γι' αυτό. Γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ. Γεια.
12: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη.

0: Μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η Πρωταπριλιά και η άλλη είναι η 21η.
1: Έλα.
2: Έλα.
1: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό.

0: σου Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Να επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είναι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί που πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρασε από το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν μπει γύρω-γύρω αστυνομικοί μου. Μείνε μια κυρία και με βρίζει στα μάτια, ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πα στο διάλογο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλογο να πα! Και να μην γυρίσεις!
2: Καταλαβαίνω, πα δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, τέχνω δεν θα μιλήσετε για να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το αγκένε. Και στρίβω.
4: Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το αγκένε τον τετ. Την ώρα που στρίβω. Κάνουν φραγμό οι διαδηλωτές και είναι όξο ρε, ήσαν επιτίμητος εδώ, δεν παίρνεις στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγκονιές. Έχω φάει και κάνω δύο αγκονιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και ήταν μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνονται θασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμυγα. Άι πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάει ένας γιατός βαράει.
8: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα Αποστόλη, είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Βρήκα
0: το 2009 με 10, τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Ή όποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Α, εμάς.
0: Εσάς άκουγα βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό και θα ταιριάζει πάρα
1: πολύ. Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλεγα μην τα ξέρω καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Πρε σου λέω, πα. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι.
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα. Λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: για δυο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά και λέω τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και
11: λοιπόν,
9: πώς εκεί... Πώς αμήνθηκες, κύριε Παμινώνα μου.
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Σκύβεις, έσκυψες, αμήνθηκες.
11: Μια κίνηση,
9: ναι,
11: και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι, έκανα μια λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μια παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Ντένι, μου λέει μπαμπά μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα φέρω πάλι φάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Ντένι, του λέω, καλή να έχεις πάει το αεροπλάνο, αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσεις. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσεις, λέει, θα σε πάω να έρθω να πάρεις. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές σας.

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάρφη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Χρύσα, Θόμη, Αναστασία, μου λείπετε!
1: 57 πληγές τα σωθήκα μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε οι φωτιά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Θα αγωνίζεται με το νούμερο 27 στη φανέλα του, αριθμό που τον συνόδευε και στην προηγούμενη ομάδα του, την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Γκιόρ.
10: Τα νέα των αγορών.
9: Οριακή άνοδος 0,17% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
10: Ο καιρός.
9: Έθριος στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνό μας, αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα. Έχω σήμερα μαζί μου την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ πλέσα. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, η Λουκίλα είναι η γυναίκα που έμεινε πολλά χρόνια με τον Μίμη Πλέσα, ακόμα είναι ντυμένη στα μαύρα, τον αγάπησε πολύ, την αγάπησε και εκείνος πολύ, και διαχειρίζεται με έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με τεράστια ευαισθησία την παρακαταθήκη του Μίμη, η οποία είναι τεράστια βέβαια στο ελληνικό τραγούδι. Λουκίλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Πάντα είναι χαρά μου να μιλάμε.
0: Καλώς όρισες, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν ακόμα στη ζωή ο
1: Και φορούσε άσπρα.
0: Και φορούσε άσπρα.
1: Και τώρα τα μαύρα.
0: Και τώρα φοράς μαύρα. Ακόμα. Αυτό βλέπω
1: δηλαδή,
0: ακόμα.
1: Είναι 17 μήνες, κοίταξε, πολλοί γκρινιάζουν. Οι αδελφοί μου, φίλες.
0: Και εγώ θα σου γκρινιάζα.
1: Θα μου γκρινιάζε.
0: Ναι, θα σου γκρινιάζα.
1: Και θα γκρινιάζει και ο Μίμης, το ξέρω. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναβάλω τα
0: άσπρα. Νομίζω έρχεται καλοκαίρι και θα το κάνει τώρα.
1: Θα
0: το κάνει γιατί. Δεν έχει να κάνει αυτό με, την, με το πώς νιώθεις. Αλλά και να σου πω κάτι άλλο. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που σου άφησε και εσένα ο Μίμης, όπως άφησε σε όλους μας. Αλλά σε εσένα είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχει τον προσωπικό χαρακτήρα, που νομίζω ότι πρέπει να νιώθεις μια ικανοποίηση βαθιά μέσα σου, που να ξεπερνάει τον πόνο και την.
1: Είμαι ευγνώμων. Καταρχήν ο Μίμης με λάτρευε με χρώματα και με λευκά. Αυτό είναι αλήθεια και θα το σεβαστώ. Και όπως σέβομαι και κάθε του επιθυμία. Όταν λοιπόν μου λέει θέλω αυτό, θέλω το άλλο, και τα 35 χρόνια που ήμασταν μαζί μου έλεγε, εγώ κοιτάζω να είμαι, να κάνω ευλαβικά πράξη την κάθε του επιθυμία.
0: Το ξέρω, το ξέρω, αυτό το καταλαβαίνω. Και ξέρω πόσο πολύ πραγματικά βαθύ ήταν το συνέστημα που σας.
1: Σπάνιο πράγμα.
0: Πολύ σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Να σου πω τώρα, πες μου λίγο πώς αισθάνεσαι έχοντας να διαχειριστείς αυτή την κληρονομιά. Γιατί ουσιαστικά εσύ έχεις να τη διαχειριστεί.
1: Τη διαχείριση, ναι, βέβαια. Ναι. Κοίταξε, είναι ένας ακροτηριασμός, δεν το συζητάμε, σε ένα δεμένο ζευγάρι. Μαθαίνεις να ζεις,
0: ναι,
1: να ισορροπείς το ένα πόδι, να εξυπηρετήσεις με το ένα χέρι. Είναι ένας ακροτηριασμός, αλλά από την άλλη, κάθε λεπτό κοιτάζω ακριβώς να κάνω αυτά που δεν έκανα. Δηλαδή λέω αυτό θα το ήθελα ο Μημάκος εκεί, αυτή την επανεκτέλεση δεν το συζητώ, θα ήθελε ένα νέο παιδί να την κάνει, όσο ακραία και είναι, γιατί πολλές φορές πράγματα δεν μ' αρέσουν.
0: Έτσι και αλλιώς ο Πλέσας ήταν τόσο
1: ανοιχτός
0: και ρηψοκίνδυνος, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Έλεγε πάντα,
0: ναι,
1: έχει γερό DNA το έργο μου, άσε τα παιδιά να πειραματίζονται, να το πηγαίνουν παρακάτω.
0: Και επίσης,
1: δεν ενοχλεί, έλεγε.
0: Έχουν μείνει ακόμα ιστορικές οι ατάκες του για τα νέα παιδιά.
1: Πάντα.
0: Τα παλικαρόπουλα και τα τέτοια, όλα αυτά που έλεγε. Που ήταν ο τρόπος που μίλαγε και είχε μια αγάπη τεράστια στους
1: ανθρώπους. Τεράστια, και τους έδινε βήμα, γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Μίμης να του ανοίξουν πόρτες. Αν δεν ήταν αυτό το μεγαθύριο, αυτό το πηγαίο ταλέντο που είχε, μουσική ιδιοφία θα την πω εγώ, γιατί όταν ένα παιδάκι 4 ετών βάζει τα χεράκια του στο πιάνο και παίζει ό,τι ακούει, μουσική ιδιοφία είναι, δεν το σπούδασε. Οπότε τα λάτρευε τα παιδιά, λάτρευε τα νιάτα, τον πειραματισμό. Και πολλές φορές μου λένε, μα γιατί δώσα δάδια σε αυτή την επανεκτέλεση? Λέω, γιατί αυτό θα ήθελε ο Μίμης.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνεις. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι μεγάλο για το Μίμη κάποια στιγμή? Δηλαδή να κάνεις εγώ κάποια συναυλία, να κάνεις κάποιο δίσκο ενδεχομένως, κάτι, μια επανεκτέλεση που να έχει ένα περιεχόμενο ευρύτερο από το να είναι αποσπασματικές εκτελέσεις.
1: Συζητάμε πολλά με,
0: ναι,
1: όλους,
0: ναι,
1: από το ένα μεγάλο ιδιωτικό μουσείο ή αυτό να, έχει, να δίνει και υποτροφίες αυτό, μέχρι όλοι έχουν έρθει και θέλουν να κάνουν τη ζωή του, το έργο του,
0: ναι,
1: ταινίες, τηλετενίες,
0: ναι,
1: θεατρικά. Εγώ να σου πω λίγο την αλήθεια, τι θα ήθελα στην αρχή,
0: ναι,
1: να κάνω. Τηλεοπτικά,
0: ναι,
1: θα ήθελα,
0: ναι,
1: να πάρω πράγματα από το αρχείο του, που έχει αφήσει πολύ αρχείο, ειδικά στην ΕΡΤ, πάρα πολύ. Από το αρχείο και να το παντρέψω με νέα παιδιά.
0: Κοίταξε, αυτό να... θα το κάνουμε μαζί.
1: Α, θέλεις.
0: Αυτό θα το κάνουμε μαζί. Στο, δηλαδή,
1: ωραία,
0: εάν.
1: Αλλά
0: αυτό
1: δεν είναι μία εκπομπή.
0: Όχι.
1: Είναι σειρά εκπομπών.
0: Δύο εκπομπές, τουλάχιστον δύο.
1: Αυτό είναι σειρά εκπομπών.
0: Α, θες να κάνει μία σειρά εκπομπών. Το καταλαβαίνω και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Από 100 χρόνια, α πούμε, εκεί είναι ο αιώνας του Μίμη Πλέσα.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να το κάνουμε να κάνουμε ένα πρόλογο εμείς στην παρέα και από εκεί και πέρα να το κάνεις αυτό. Ναι. Πραγματικά πιστεύω
1: γιατί
0: ότι είναι
1: αρχείο,
0: πολύ ωραία ιδέα.
1: Ξέρεις τι πρόβες στο σπίτι έχω καταγράψει, τι κορυφαίες στιγμές με ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή πια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή γι' αυτό σου λέω το ντοκιμαντέρ θα με ενδιαφέρει πιο πολύ μαζί με το αρχείο της.
0: Πολύ
1: ενδιαφέρον. Μαζί με νέο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα. Όπως και όλο αυτό το θησαυρό που μας έχει αφήσει σε κοιμήλια να στεγαστεί σε ένα ιδιωτικό μουσείο ή να μετατρέψουμε το σπίτι στο οποίο έζησε σε ιδιωτικό μουσείο και αυτό.
0: Α, το σκέφτεσαι
1: ένα μνημείο
0: αυτό,
1: και αυτό. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Όλα τα σκέφτομαι. Και σου λέει, ακόμα ο πρώτος χρόνος πέρασε μετά το
0: καλά, είναι λογικό και άλλωστε είναι και ανθρώπινο.
1: Ναι,
0: και, αλλά ξέρεις, και μέσα από δημιουργικές προτάσεις που αφορούν το μίμη, σίγουρα θα νιώσεις και εσύ μια βαθιά ικανοποίηση και ανακούφιση. Έτσι,
1: όπως θέλω τις ονοματοδοσίες. Ο μίμης μου το είχε πει. Θέατρα, χοροδίζει με το όνομά του. Το ήθελε, τις ονοματοδοσίες τις ήθελε βαθιά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει όταν φύγω. Δεν θέλω τώρα,
0: αξίζει.
1: Όταν φύγω. Και το
0: και
1: αξίζει.
0: Το αξίζει με το παραπάνω. Λοιπόν, να μπούμε έτσι στο νόημα, στο κλίμα πλέσα, να ακούσουμε κάτι πρώτα. Να βάλουμε το δάκι που τραγουδάει ένας ουρανός μαστέρια.
1: Στα αγγλικά.
0: Στα αγγλικά, το Hold Me Tender. Για να το βάλουμε.

0: Λουκίλα Καρέρ εδώ. Ακούγαμε το Δάκι να τραγουδάει στα αγγλικά το Ένα Ουρανό Μαστέρια, Hold Me Tender. Εσύ έχει γράψει του στίχου.
1: Ναι, του αγγλικού, ναι. Σε αυτό και στο Ποια Νύχτα Σε Έκλεψε.
0: Ναι. Που τα κάνατε και
1: τα
0: αγγλικά.
1: Τα κάναμε και αγγλικά. Ναι. Βέβαια, στο δίσκο αυτό το Moments υπάρχουν και σε άλλε γλώσσε που δεν τα έχω γράψει εγώ. Ναι. Γαλλικά, ναι. Μέχρι Σουαχίλη, γερμανικά, βραζιλιάνικα. Δηλαδή σε πολλέ γλώσσε.
0: Πάντω, να σου πω κάτι. Είσαι τυχερή. Γιατί έζησες με ανθρώπους. Ο Δάκης ήταν επίσης κολλητός σου φίλος. Είσαι άτυχη με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν στην αγκαλιά σου κυριολεκτικά. Και ο Δάκης και βέβαια ο Μίμης. Και ο Δάκης έφυγε με άσχημο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Υπέφερε,
0: καρκίνο,
1: ναι.
0: Με...
1: Κοίταξε, 4 χρόνια ήταν άρρωστος, αλλά υπέφερε το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα. Πιο πριν, ναι. Χάρη στο
0: αλλά
1: γιατρό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά είσαι τυχερή, γιατί ήρθε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πραγματικά, εκτός από σπουδαίοι καλλιτέχνες, και βαθιά ευαίσθητοι άνθρωποι. Ακριβώς. Σπουδαίοι άνθρωποι. Μα... δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μα η πραγματικά μεγάλη.
0: Της μουσικής και του τραγουδιού. Να το πούμε αυτό.
1: Η πραγματικά μεγάλη είναι ταπεινή. Θα σου πω αυτό που πέρασε από αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μεγάλη. Οι συμπλεγματικοί που θέλουν να είναι στην πρώτη σειρά θα κάνουν τα πάντα για να φαίνονται ότι είναι στην πρώτη σειρά. Θα κάνουν δηλώσεις, θα αποκλείσουν άλλους. Ο Μίμης δεν απέκλειε. Ποτέ. Βήμα στα νιάτα.
0: Το έχεις βιώσει αυτό από τη δημοσιογραφική σου πλευρά?
1: Βέβαια.
0: Πολλούς να είναι συμπλεγματικοί και να κάνουν
1: πάρα
0: αυτά.
1: Πάρα πολύ. Εγώ καταρχήν 35 χρόνια, όπως ξέρεις, στο ραδιόφωνο δεν έμεινα ούτε μέρα εκτός ραδιοφώνου. Ναι. Πάρα πολλούς. Θα δούμε, θα ρωτήσω το μάνατζερ μου, να δούμε τι θα πει. Και πραγματικά μεγάλη, τι λες, παιδάκι μου, εγώ εδώ είμαι. Ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν και η Νάνα η Μούσχουρη, ε.
0: Βέβαια.
1: Όταν την πήρα, ούτε να ρωτήσει να δω τι άλλο έχω εκείνη την εποχή, τίποτα. Κατευθείαν θα έρθω για το Μίμη. Η Μαρινέλα μου το έκανε αυτό. Όταν την πήρα για το Ηρώδιο το 2002, της λέω να σου πω, κοκαλένια την έλεγε ο Μίμης. Θέλει να έρθει για το Ιωβιλέο του στο Ηρώδιο. Αστιεύεσαι, μου λέει. Κοίταξε να δεις, μου λέει. Θα το πληρώσω και θα μου το ζητήσουν και άλλοι συνδέτες. Εγώ δεν θα πάω σε άλλον. Αλλά στο Μιμούλι μου θα έρθω, γιατί μου έδωσε το πολυτιμότερο πετράδι να φοράω στο χέρι μου, την πέτρα. Αναφερόμενη στο Άνοιξε Πέτρα. Δεν το ξέχασα αυτό ποτέ και εγώ θα είμαι εκεί. Και ερχόταν κάθε μέρα στην πρόβα σπίτι, κάθε μέρα τη λέω για 5 τραγούδια που θα έλεγε και είπε τελικά 15. Δεν έφευγε για εκείνη από το Ιωάννη.
0: Καλά, η Μαρινέλα είναι γνωστό ότι δεν το άφηνε το μικρόφωνο.
1: Δεν το άφηνε. Ναι. Ο Πλέσα πάνω, ο Μητροπάνο δίπλα. Η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ο Κορκολής στο πιάνο, οι χοροδίες. Και δεν έφευγε η Μαρινέλα. Έτσι είναι. Γιατί ο Μίμης κατέβαινε.
0: Όχι.
1: Στο τελευταίο Ηρώδιο το 19 του λέω θα ανέβεις μόνο με την Άννα τη Μούσχουρη και μετά θα κατέβεις. Έμεινε 3 ώρες πάνω. Μέχρι να τελειώσει. Δεν οι καλλιτέχνες, δεν εκεί θέλουν να είναι, στη σκηνή.
0: Λέω να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα τώρα μετά από αυτά που είπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα, να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, βέβαια. Απλώς εγώ την έχω συνηθίσει από τα χρόνια της δημοσιογραφίας και τη λέω με το ένα της επώνυμο, αλλά το άλλο επίσης.
4: Αν σου πω ότι λέω Λουκίλα Πλέσα.
3: Ναι.
4: Γεια σας, είμαι η Λουκίλα Πλέσα. Τι κάνετε, κυρία Καρέρ, κανείς δεν μου λέει ναι.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν είσαι εσύ.
3: Όχι, αλλά εγώ το ξέρεις, όσο ζούσε ο Μίμης, δεν είχα κανένα άγχος να πω η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Τώρα όμως ομολογώ το έχω. Έτσι, γιατί ξέρω πόσο για σένα μετράει αυτό το πράγμα. Τώρα περισσότερο από πριν. Γιατί έτσι είσαι εσύ. Είσαι έτσι, σαν άνθρωπος έτσι. Κοίταξε τώρα να δεις. Θέλω να μου πεις από όλη την, από όλα τα έργα του Μίμη, ποια θεωρείς εσύ προσωπικά, έχοντας μελετήσει και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν σύντροφός του, ότι ήταν η πιο σπουδαία του περίοδος και ποια ήταν και η πιο αγαπημένη του περίοδος, θέλω να μου πεις.
4: Η αγαπημένη...
3: Ας πούμε εδώ έχουμε τον Χρήστο τον Μυρίδη, ναι, τώρα τον ηχολήπτη μας. Εγώ πάντα λέω ότι μια εκπομπή ραδιοφωνική εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τον ηχολήπτη και επίσης αν δεν έχουμε τον ηχολήπτη οπτική επαφή και σχέση και, και ας πούμε επικοινωνία, δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει εκπομπή. Ο Χρήστος λοιπόν έλεγε πριν στην Λουκίλα στο διάλειμμα ότι ενώ δεν ακούει η ελληνική μουσική, ειδικά ο Πλέσας για αυτόν είναι μια άλλη
4: κατηγορία.
3: Γιατί, γιατί έχει αυτό το jazz κομμάτι, τους αυτοσχεδιασμούς από το ένα είδος στο άλλο, όλο αυτό το τρελαίνει, μας έλεγε. Λοιπόν, πες μου, η jazz ήταν το αγαπημένο κομμάτι του Μίμη ή όχι?
4: Jazz ήταν ο αυτοσχεδιασμός.
3: Ναι.
4: Εγώ λοιπόν 35 χρόνια σε καμία συναυλία δεν άκουσα το Μίμη να παίζει το τραγούδι, ένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είχα φτιάξει το πρόγραμμα της συναυλίας, δεν ήξερα τι παίζει. Έμπαινε το διασκέδασμα να κάνει μια εισαγωγή δική του, αυτοσχεδιάζοντας, και μετά έλεγε «Α, αυτό το τραγούδι παίζεις». Δεν το άκουσα ποτέ με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Του άρεσε. Τελευταίες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, το 24, τον έχω στο κινητό μου καταγεγραμμένο να αυτοσχεδιάζω το πιάνο. Δηλαδή να ξεκινάει από ένα γνωστό του τραγούδι, ένα γνωστό άλλο, ένα στάνταρ, και να το παίζει με το δικό του τρόπο. Του άλλαξε τα φώτα, τα έχω αυτά.
3: Ναι, ναι.
4: Του άρεσε. Μια από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν πηγαίναμε στο Μίκη το Θοδωράκι και καθόταν στο πιάνο του Μίκη, ο οποίος δεν την καταλάβαινε την τζαζ και του λέγε «Έλα ρε Μίμη, παίξε μου λίγο τζαζ, παίξε μου το τάδε που δεν καταλαβαίνει».
3: Ναι.
4: Του παίζε ο Μίμης και του λέγε «Όσο εδώ το καταλαβαίνεις, όσο εδώ το καταλαβαίνω». Μετά του αλλάζει τα φώτα, δεν το αναγνωρίζω. Λέει «Κοίταξε τι κάνω» και μιλάγανε σαν μουσική στη γλώσσα, ας πούμε.
3: Εσένα σου άρεσε η τζαζ και πριν το Μίμη?
4: Εγώ
3: γιατί θα σε ρωτήσω, ναι, τώρα, πρόσεχε, ναι, θα σου κάνω την ερώτηση για αυτό, ναι, το λόγο, για τον εξής λόγο. Διότι όταν είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Γιώργο του Χατζινάσιο, που ξέρω ότι είναι, ναι, και αγαπημένος, ναι, σου φίλος, ναι, και
4: τρεμένος,
3: αγαπούσε πολύ το Μίμη και πραγματικά στάζει το στόμα του μέλι πάντα όταν μιλάει για το Μίμη και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος συνθέτης.
4: Και λατρεμένος μου έλεγε, και εκείνος και η Μαρία.
3: Ναι, μου έλεγε λοιπόν ότι στις γυναίκες δεν αρέσει η τζαζ.
4: Είναι απόλυτος ο Γιώργος, όχι. Καταρχήν ο Μίμης λάτρευε να ακούει τον Γιώργο να αυτοσχεδιάζει και εκείνος.
3: Ναι,
4: γιατί,
3: ναι,
4: έχω κάτι βραδιές στο σπίτι, ερχόντουσαν πολύ συχνά και έρχονται ακόμα.
3: Καλά, αυτοί οι δύο ήταν ωραία να τους βάλεις σε δύο απέναντι πιάνο.
4: Όχι, εγώ τους είχα μαζί στο ίδιο. Τέσσερα χέρια. Ξέρεις πόσες γιορτές μας έχω καταγράψει, ή στο σπίτι του Γιώργου ή σε μένα, σε εμάς. Παίζανε απίστευτα πράγματα.
3: Ξεκινάγανε
4: τέσσερα χέρια. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στα γενέθλιά μας. Εμείς είχαμε πάντα 11 μαζί γενέθλια. Ο Μίμης 11 Οκτωβρίου, εγώ 12 ο Μίμης. 11 Οκτωβρίου πάντα, 35 χρόνια, ο Γιώργος και η Μαρία μαζί μας στο σπίτι. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στην Τούρτα και παίζαν 2 ώρες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, διεθνή κινηματογράφο. Αντίστοιχα στα γενέθλια του Χατζινάσου, το ίδιο 19 Ιανουαρίου δηλαδή. Αυτά τα έχω, παίζαν σε 4 χέρια. Αλλά ο Γιώργος όχι, είναι λίγο απόλυτος ότι δεν αρέσει, γιατί αρέσει, εξαρτάται.
3: Αρέσει ένα jazz, άρεσε και πριν το Μίμη.
4: Εμένα μου άρεσαν οι αυτοσχεδιασμοί. Μ' αρέσει ο έξυπνος άνθρωπος.
3: Ναι.
4: Ο άνθρωπος που ξέρει να παντρέψει, ναι, να του αλλάξει τα φώτα σε ένα τραγούδι που έχει γερές βάσεις, γερό DNA που έλεγε πάντα ο Μίμης. Και έλεγε το έργο μου έχει γερές βάσεις. Από αυτό θέλουν να με θυμούνται. Εκεί να πειραματίζονται τα νέα παιδιά και από αυτό να με θυμάται ο κόσμος. Εγώ, όπως μου είπε, δεν θέλω κηδείες μεγαλειώδεις και δημοσία δαπάνη, δεν θα φορτωθώ στον ελληνικό λαό, εγώ, μου λέει. Δεν είχα χορηγό ποτέ μου στη ζωή μου.
3: Αλήθεια,
4: δεν θα έχω χορηγό
3: αυτό, ναι,
4: καταιγιδιά μου,
3: μάλιστα,
4: δεν θέλω,
3: θα έλεγα,
4: δεν ήθελε. Δημοσία δεν πάνε και αυτά να φορτωθώ εγώ, λέει, στον ελληνικό λαό, δεν, για όνομα του Θεού. Αλλά θα με θυμούνται από το έργο μου και όχι από τα γκράντε εκείνης της ημέρας. Και όσο γκράντε δεν το ήθελε, τόσος κόσμος ήρθε και τόσοι. Εντάξει. Άνθρωποι που χωρίς να κληθούν έτσι.
3: Μα ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι αγαπήθηκαν πιο πολύ από τον κόσμο από ό,τι αγαπήθηκαν από το σύστημα. Να το πω έτσι.
4: Πολύ
3: ο Πλέσσας είναι ο νούμερο ένα.
4: Πολύ ωραία.
3: Ο Σπανός είναι άλλος ένας.
4: Βεβαίως, ο Γιάννης λατρεμένος.
3: Έτσι, πολύ σπουδαίος επίσης, ο οποίος. Εντάξει.
4: Ναι.
3: Δεν είχε και την καλύτερη πάντα μεταχείριση.
4: Όχι, ναι. Μα άμα δεν είσαι σε ένα κύκλωμα, δεν έχεις κουμπαριές, δεν είσαι σε εκδοτικά συστήματα, δεν είσαι σε κόμματα. Ο Μίμης πολεμήθηκε όσο κανείς και ο Γιάννης ο Σπανός. Ο Μίμης έκανε επιτυχίες και δεν έβγαζε δίσκους, το ξέρεις. Από τη ραδιοφωνία δεκαετία του 50 που μου έλεγε η Νάνα η Μούσχουρη, στεκόμουν απ' έξω, τον άκουγα, τον θαύμαζα και έλεγα πότε θα με γνωρίσει, πότε θα τον γνωρίσω, πότε θα με ακούσει. Καθόταν απ' έξω. Αλλά ο Μίμης δεν είχε το κύκλωμα που είχε ο Χατζηδάκης, ας πούμε, που είχε μια δισκογραφική εταιρεία. Κυβέρνηση, κόμματα, ήθελε να φύγει στο εξωτερικό η Νάνα. Ο Μίμης ήταν ίσα του κλείναν πόρτε.
3: Καλά, τέλος πάντων, ο Χατζηδάκης πες ότι την άξιζε και την.
4: Όχι, δεν είδαμε αν την άξιζε.
3: Την προβολή του από το σύστημα, ήταν σπουδαίο.
4: Ναι, δεν αναφέρομαι σε αυτό και πολύ καλά, βεβαίως ήταν σπουδαίο. Δεν λέω αυτό. Λέω εκείνη την εποχή που μου έλεγε η Νάνα ότι έπρεπε να τραγουδήσω τον ένα ή τον άλλο. Λέω σωστά τραγουδήσει εκείνο, διότι με το Μίμη δεν θα έκανε διεθνή καριέρα, δεν τον αφήνα. Όχι, γιατί δεν είχε το ταλέντο να το κάνει. Εκεί αναφέρομαι ότι άλλο να έχει την αγκαλιά. Ο Μίμης δεν έκανε δίσκους, δεν είχε δισκογραφική εταιρεία μέχρι τότε.
3: Ναι.
4: Το πρώτο μεγάλο δίσκο που κάνει από τη δεκαετία του 50 που γράφει είναι το 69 ο Δρόμος σε άσχετη εταιρεία στη Λύρα.
3: Βέβαια,
4: εκτός συστήματος. Και τους εξέπληξε όλους.
3: Δεν είναι για
4: αυτόν είναι που δεν θέλουμε. Αυτόν που δεν θέλουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν τον ήθελαν γιατί δεν ήταν σε κάποιο κύκλωμα.
3: Ναι.
4: Και άρα ήταν και επικίνδυνος για την. Για κάποιον που ήταν καθεστώς μέσα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Μπορούσε να ληχθεί από την jazz μέχρι να γράψει ένα βρέχει φωτιά στη Στράτα μου την ώρα που του ζητήθηκε ένα λαϊκό τραγούδι. Και εκεί του είπαν, ο Στράτος ο Διονυσίου, αν δεν αλλάξεις όνομα, συνθέτη, δεν μπορούν να το ηχογραφήσουν γιατί δεν θέλουν να έχουν συμβόλαιο με σένα. Δεν είναι τραγικά πράγματα.
3: Τραγικά πράγματα.
4: Γι' αυτό το λέω. Δεν λέω ποιος ήταν ο μεγάλος, ποιος ήταν ο μικρός. Ο Μίμης ήταν ο επικίνδυνος. Επειδή ελισσόταν πολύ άνετα σε όλα τα είδη.
3: Και επειδή ελισσόταν σε όλα τα είδη και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήθελε να, ήθελε να είναι και ανεξάρτητος, έτσι.
4: Ήθελε και δεν ήταν και ευκαιρία. Διότι φαντάσου να έκανε επιτυχία με το πρώτο όνομα μιας εταιρείας που είχε συμβόλαιο με το συγκεκριμένο συνθέτη και να τα καπέλωνε τα πράγματα. Άρα. Εδώ είναι απαγορευμένο.
3: Ήθελε και την ελευθερία του όμως.
4: Ήθελε και την ελευθερία του.
3: Προφανώς.
4: Και να βρίσκει και τους δικούς του και να μην του λένε γράψε κάτι έτσι, σαν κι αυτό, σαν το άλλο για αυτόν. Και μετά τίποτα άλλο.
3: Να σου πω, ο ελληνικός κινηματογράφος όμως είναι ένα κομμάτι της καριέρας του, το οποίο κατά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Κίλα Καρέρα, ακούμε Μίμη Πλέσα βέβαια, τον αγαπημένο της, τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο κουβαλάει μέσα της και με έναν τρόπο έτσι πολύ γλυκό και ωραίο θα έλεγα και δημιουργικό. Γιατί θες να κάνεις ένα σωρό πράγματα για εκείνον
1: θέλω,
0: ακόμα.
1: Θέλω. Κάθε
0: και
1: μέρα
0: θα τα κάνεις είμαι βέβαιος, γιατί έχεις και το drive εσύ.
1: Θέλω. Απλώς είσαι το πρώτο χρόνο σου λέω, ήμουν λίγο να ισορροπήσω.
0: Τώρα δεν συνέρχεσαι σιγά.
1: Συνέρχομαι και κάνω όνειρα και κάνω σκέψεις και θέλω να
0: σου πω.
1: Πράγματα,
0: στην πρώτη φάση που σε είχα δει, ήσουνα θα έλεγα απελπισμένη. Ενώ όταν χάνεις έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας, θεωρητικά είσαι προετοιμασμένος. Έδειχνες ότι δεν αρκεί η προετοιμασία και αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Από ανθρώπους που χάνουμε, είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι ο γονιός. Μερικές φορές ξέρεις, λες τον άλλον, μα καλά, εντάξει, ήταν τόσο ετών. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι ποτέ έτοιμος.
1: Πόσο μάλλον εδώ που έπρεπε να ισορροπήσω με τον ακροτηριασμό.
0: Έχεις συνέλθει τώρα.
1: Έχω συνέλθει. Ποτέ δεν συνέρχεσαι. Οι πληγές δεν θα κλείσουν, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν έχεις αλλάξει σελίδα, έχεις αλλάξει βιβλίο.
0: Πώς είναι η ζωή τώρα, θέλω να πεις. Γιατί τότε μου έλεγες ότι δεν έχω όρεξη να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πάω πουθενά.
1: Κοίταξε, ούτε τώρα πολύ θέλω. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούσα να είμαι καλεσμένη παντού, μπορούσα να βγαίνω. Είμαι πολύ επιλεκτική σε αυτό το τομέα ακόμα, γιατί βγήκα και πολύ με το Μίμη. Οπότε σίγουρα θα χαλαρώσω πιο όμορφα στο σπίτι, διαβάζοντας, τακτοποιώντας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν έχω
0: αυτό το τακτοποιώντας.
1: Αυτό τακτοποιώντας, λοιπόν. Προχθές,
0: για πες μου τώρα γι' αυτό,
1: άνοιξα.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όσο τακτοποιείς,
1: τόσο
0: που εσύ καταλαβαίνω ότι πρέπει να τακτοποιήσεις, γιατί έχεις ένα αρχείο τεράστιο, τόσο δεν τελειώνει αυτό.
1: Τι άνοιξα το τσαντάκι.
0: Συναισθηματικά δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ανοίγω το τσαντάκι που κρατούσα, τον θυμάμαι 30 χρόνια να κρατάει ένα τσαντάκι που είχε μέσα, μαύρο. Που είχε μέσα τις ταυτότητες, τα διπλώματα, στα ταξίδια του παντού. Το άνοιξα και είδα μια φωτογραφία δική μου, ούτε εγώ τη θυμόμουνα στα πρώτα μου νιάτα, και ένα άλλο έτσι, μια καρτούλα με ένα σημειωματάκι που το κουβαλούσε μαζί του, δικό μου, που δεν είχα ιδέα ότι το κουβαλούσε. Εκατέρευσα. Και τι να σου πω. Το έκλεισα το τσαντάκι, το έβαλα στα κοιμήλια του σε μια βιτρίνα και εκατέρευσα. Ήμουν χάλια. Δεν τελειώνει αυτό. Και ανοίγοντας καλά άλμπουμ, στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί, αναμνήσεις, δεν τελειώνει.
0: Να
1: είναι το
0: πω,
1: δίκοπο μαχαίρι, είναι
0: θέλω
1: κλικό
0: πάντα,
1: πικρό.
0: Πάντα με απασχολεί αυτό. Μια εσύ με το Μίμη είχες πολλά χρόνια διαφορά. Ναι. Πόσα.
1: Δεν την κατάλαβα ποτέ.
0: Δεν θες να το πεις.
1: Όχι, δεν είναι, δεν θέλω.
0: Είδες, δεν θες να το πεις.
1: Δεν θέλω, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Πώς μια γυναίκα τόσο νεότερη ερωτεύεται τόσο τρελά έναν τόσο μεγαλύτερο άντρα.
1: Έναν άνθρωπο.
0: Έστω και αν αυτός ο άντρας είναι ο Μίμης Πλέσας.
1: Γιατί αυτός ο άντρας δεν έχει ηλικία. Η ηλικία είναι ο μέσος όρος της ταυτότητας και της ψυχής. Όταν λοιπόν ήταν ένα άγριο νιάτο Μίμης, μια ζωή πιο μπροστά από μένα. Μια ζωή εγώ ήμουν κουρασμένη και εκείνος συνέχιζε. Γύριζε από το ένα ταξίδι, πηγαίναμε στο άλλο. Πολλές φορές δεν πήγαινα μαζί.
0: Πώς το είπες αυτό, η ηλικία είναι ο μέσος όρος
1: της ταυτότητας και της ψυχής.
0: Της ψυχής. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: οπότε
0: δυνατό.
1: Δεν ήταν, ναι, έτσι είναι. Και δεν είχε ηλικία ο Μίμης. Από τον τρόπο που ντυνόταν, από τον τρόπο που, από τη φρεσκάδα που είχε στο μυαλό, στις ιδέες, το ακούραστο.
0: Δηλαδή εσύ έτσι όπως μου τα λες, ξανά νιώσες με το Μίμη.
1: Κουράστηκα πιο γρήγορα, να σου πω. Κουράστηκα πιο γρήγορα. Ξέρεις πόσες φορές του έλεγα. Μου λέει φεύγουμε μεθαύριο, πάμε Νέα Υόρκη. Πας Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ να αλλάξω πάλι βαλίτσα. Και μου λέει μα θα το χάσει αυτό. Θα πας μια χαρά. Δεν μπορούσα. Δεν είχα τις αντοχές τις φυσικές. Που τις είχε ο Μίμης. Λέει και μου λέει τελικά μεγάλη γυναίκα παντρεύτηκα.
0: Είδες,
1: γι' αυτό σου λέω.
0: Μην
1: κρίνουμε απ' έξω. Κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί
1: έχει
0: πραγματικά υπάρχουν
1: ηλικία,
0: για όλο μια εξήγηση και τη δίνεις πολύ ωραία νομίζω.
1: Ακριβώς,
0: αυτή,
1: ακριβώς.
0: Αυτή η ταυτότητα μου άρεσε πολύ.
1: Έχει τη δική του ηλικία ο καθένας. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν θα σου έλεγα ποτέ πάω να συστήσω 10 συμμαθητές του Μίμη σε 10 συμμαθητρίες μου. Ποτέ. Αλλά αυτός ο ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Καλό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Η φίλη σας ήταν η κοινή σας φίλη.
1: Κοίταξε,
0: ήταν πιο κοντά σε σένα ή πιο κοντά στο Μίμη.
1: Α, εκεί είναι ένα ωραίο κεφάλαιο τώρα. Πολύ ωραία η ερώτηση. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώρισα από το Μίμη, όπως ήταν ο Γιάννης ο Θαλιανίδης.
0: Ναι.
1: Μια ζωή συνεργάτης και φίλος. Δέθηκε με μένα υπερβολικά πολύ. Είχαμε μια εκπληκτική σχέση. Ο Γιάννης ο Σπανός, συνεργάτης και φίλος. Δέθηκε με μένα

0: Στέλιος ο Διονυσίου, η Μαντώ, και θα είναι και ο Πασχάλης για πρώτη φορά. Ναι. Θα τραγουδήσει Πλέσα, θα είναι ως guest και θα τραγουδήσει τα τραγούδια του Δάκη, ας πούμε, που είναι ο Δάκης.
1: Ναι, ωραίο αυτό.
0: Οπότε του λέω του Πασχάλη, άντε, κι ας ήμουν στην απέναντι πλευρά της τάξης, τώρα θα τραγουδήσεις το τόσα καλοκαίρι, ας πούμε, έλεγε ο Δάκης, στη συναυλία. Θέλω να πω ότι κοίσαν και φίλοι και μεταξύ τους,
1: ναι, ναι,
0: ο Πασχάλης,
1: ναι, ναι,
0: και ο Δάκης. Αλλά θέλω να σου πω, σε αυτά τα αφιερώματα κοιτάζω να υπάρχει και φαϊνή ιδέα.
1: Βέβαια.
0: Να είναι η λαϊκή φωνή, να είναι η μοντέρνα φωνή, να είναι ένας γκέστ από άλλη γενιά. Να υπάρχει ποικιλία. Να μην τραγουδούν οι ίδιοι και οι ίδιοι Πλέσα, να τραγουδήσει το Πανελλήνιο.
1: Βέβαια, έτσι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κι εμείς λίγο Πλέσα ακόμα τώρα, μια και σε έχουμε εδώ. Μανάστησες καρδιά μου, Τόλης Βοσκόπουλος. Γιατί έχει και το λαϊκό στοιχείο ο Πλέσας που τον κάνει πάρα πολύ αγαπητό.
0: Θα σου πω μια ιστορία,
1: πέρα από το ελαφρό που είναι το καταπληκτικό. Ναι, για βάλε.

0: Για πες μου τώρα.
1: Αυτό
0: λίγο
1: το τραγούδι.
0: Εδώ, Κίλα Καρέρ, θα πούμε για τον Τόλι Βοσκόπουλο τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε. Για τον Τόλι έγραψε 16 τραγούδια και τα 16 μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι, το Γλυκά Πονούσε το Μαχαίρι, όταν ξεκίναγα εγώ ραδιόφωνο δεκαετία του 80 στο κανάλι 1 του Πειραιά τότε, βάζω αυτό το τραγούδι σαν έναρξη από βινίλιο.
0: Ναι.
1: Χρούτς, χρούτς, χρούτς, χρούτς, ταλαιπωρημένο βινίλιο. Ο Μίμης ήταν στο αυτοκίνητο και με άκουσε. Και λέω, ξεκινήσαμε με ένα Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο και με παίρνει μετά τηλέφωνο. Ό,τι τον είχα γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κοριτσάκι μου, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλες. Αλλά είπε ότι είναι δικό μου. Δεν δικό μου. Δικό μου είναι το ένα ρολόι σταματημένο. Μήπως τον μπερδεύεις με αυτό. Και το δεν με νοιάζει. Όχι, λέω, κύριε Πλέσσα, του λέω.
0: Ναι.
1: Δικό σας είναι από την τάδε ταινία. Και τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο να του πεις πάτα, Google.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν ήμουν εγώ συλλέκτης να έχω τους δίσκους.
0: Και δεν το θυμόταν το δικό
1: όχι,
0: του τραγούδι.
1: Βέβαια. Όχι, βέβαια. Πήρα τις βιντεοκασέτες που είχα γράψει εγώ από τη τηλεόραση τα αποσπάσματα των ταινιών με τα τραγούδια. Να του τα πάω. Δεν πειθόταν με τίποτα.
0: Τι λες
1: όχι,
0: τώρα.
1: Δεν ήταν δικό μου. Και μου το ξανακάνει δεύτερη φορά μετά όταν βάζω το τι σου έκανα και πίνεις με την πόλη πάνω. Και λέω ένα τραγούδι από την Όλγα Αγάπη μου, από αυτό που με ξανακούει. Εγώ δεν έχω γράψει, λέει τέτοιο.
0: Σκέψου πόσα έχει γράψει.
1: Πόσα έχει γράψει και πώς του τα παίρνανε ή τα χάριζε, τα έδινε και δεν θυμότανε.
0: Τώρα τραγουδάρες μιλάμε.
1: Για τραγουδάρες. Πολύ μετά ανακαλύφθηκα. Ξέρεις πόσα τέτοια έχουμε. Κρυμμένα διαμαντάκια, flip sides, δίσκων 45 που έχω, τα οποία έτσι και γίνουν σωστές επανεκτελέσεις, θα γίνουν η επιτυχία.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις πολλά που. Έχεις ανέκδοτα τραγούδια.

0: του.
1: Έχω ανέκδοτες μελωδίες που στο τέλος έτσι έγραφε, ναι, και αυτά, και εγώ τα τραβούσα.
0: Μελωδίες μόνο, μελωδίες,
1: όχι με στίχους. Αλλά από εκεί και πέρα έχω πάρα πολλά που έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Έχεις επομένως άγνωστα 45 άρια.
1: Πάρα πολλά.
0: Που
1: πολλά
0: τα έχουν πει ποιοι, ας πούμε, για παίζουν παραδείγματα.
1: Έχει. Και η Κουμιώτη έχει πει τραγούδια που δεν έχουν γίνει επιτυχίες, και ο Πάριος έχει πει, και η Πολυπάνω έχει κι άλλο.
0: Τα οποία που τα βρίσκει αυτά κανείς, ας πούμε, στο Spotify υπάρχουν. Έχω τρελή περιέργεια, κοίταξε, να τα ακούσω.
1: Μπορεί αυτό τώρα να υπάρχουν συλλέκτες που να τα έχουν ανεβάσει, αλλά εγώ τα έχω στην πρωτότυπη μορφή, τα 45, έχω ασφάλτινους δίσκους.
0: Θα σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό.
0: Πέρα από τις επανεκτελέσεις που λες, που έχουν ενδιαφέρον, εγώ θα ήθελα να τα ακούσω κάποια στιγμή αυτά όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Με τις παλιές τους εκτελέσεις.
1: Θα αρχίσεις να τα συζητήσουμε με τις εταιρείες, να πάρουμε και από εδώ και να πάρουμε και από εκεί. Ξέρεις τι τράβηξα, που πλέσας δεν είχε μία κασετίνα μέχρι πριν 20 χρόνια. Για να πάρω από τις διάφορες εταιρείες και να βγάλω κασετίνες τετραπλές με έργο του πλέσα.
0: Αλήθεια.
1: Που ήταν ο ένας εδώ,
0: αλλά
1: εκεί.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μία εταιρεία δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, ξέρεις τι γινόταν τότε. Ξέρεις τι τράβηξαν, δεν ήμουνα στο ραδιόφωνο. Ισχυρή φωνή στο ραδιόφωνο, αυτά δεν τα μάζευα. Σε διαβεβαιώ. Τράβηξα πάρα πολλά για να βγουν κασετίνες του Μίμη. Ήταν σκόρπια τραγούδια. Αρκεί να σου πω ότι όταν βγήκε το Άνοιξε Πέτρα με τη Μαρινέλα στο Γοργόνες και Μάγκες, όταν βγήκε ολόκληρο το soundtrack σε δίσκο, σε βινίλιο τότε, δεν ήταν με την Μαρινέλα ή το Άνοιξε Πέτρα. Με την Πετρίς Αλπέα έγινε επανεκτέλεση, διότι δεν έδινε. Η μία εταιρεία δεν ενδιαφερόταν για τα soundtrack του κινηματογράφου. Έπρεπε να βρεθεί άλλη φωνή στο soundtrack να το τραγουδήσει. Όταν σου μιλάω για δυσκολίες και για τράβηγμα χαλιού σε ταλέντα, έτσι, γιατί δεν ήταν μόνο Μίμης, αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη τον Σπανό, με τον Γιώργο τον Χατζινάζιο, ταλεντάρες. Δεν είχαν ποτέ βοήθειες. Σκέψουν να είχαν αυτοί οι άνθρωποι και βοήθεια. Για να μην παρεξηγηθώ σε κάτι που είπαμε πριν. Σκέψουν να είχαν και τη βοήθεια και τη στοργή.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο 100%. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Θα βάλουμε ένα που είναι σε στίχους δικού σου.
1: Ποιο?
0: Το Έλα.
1: Α, ναι, το βραβείο είναι αυτό.
0: Το
1: ναι.
0: Έλα.
1: Με την Αλέξια.
0: Με την Αλέξια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λουκί Λακαρέρ, λέμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Δεν ξέρω αν έχω την τρέλα. Είμαι και νεόκοπος βέβαια και είμαι λίγο... Καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι είμαι λίγο αφελής. Δηλαδή όπως ακούω κάποιους ας πούμε που μπαίνουν στο πολιτικό ρεπορτάζ, νεότερους ή παλιότερους που τώρα ασχολούνται πιο πολύ, και τους προσγειώνω λέγοντας πράγματα σαν και αυτά που μου είπες εσύ τώρα, ότι ξέρεις καλά μην τα φαντάζεσαι έτσι, θα σου πω τι ακριβώς γίνεται.
5: Δεν είναι
4: έτσι,
5: τόσο
4: νιώθω ότι με προσγειώνεις τώρα εσύ.
5: Δεν είναι τόσο ρομαντική
4: στα μουσικά, για το τι παιχνίδι παίζεται πολλές φορές με όλα αυτά και είναι κρίμα.
5: Μα δεν τυχαίο.
4: Είναι κρίμα γιατί στην τέχνη, ξέρεις, είναι άσχημο πολύ αυτό.
5: Πάντοτε και παντού γινόντουσαν.
4: Γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής όπως και το κάνω.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι η τεράστια Τζένι Βάνου που την αγαπάς,
4: ναι,
5: την αγαπάμε νομίζω όλοι, τη φωνή, τι δυνατότητες, μετά θάνατον βγήκε η κασετίνα με τίτλο Τζένι Βάνου, η φωνή. Εγώ πήγαινα εκεί ως λάτρης της Βάνου στις δισκογραφικές και προσπαθούσα να βγάλω συλλογές με τη Βάνου και έλα τώρα με τι ασχολείσαι μέσα στις εταιρείες. Έπρεπε να φύγει η Τζένι για να υπάρξει τετραπλή κασετίνα Τζένι Βάνου, η φωνή. Τότε αναγνωρίστηκε. Πολλά πράγματα τα έχω δει, είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου, και επειδή πέρασα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία τόσες δεκαετίες, μπορώ να σου γράψω πολλά βιβλία.
4: Είμαι σίγουρη. Και βέβαια πρέπει να γράψεις.
5: Ναι.
4: Πρέπει να... αυτό σίγουρα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πιο απλό για σένα τώρα,
5: ναι,
4: εδώ που είσαι.
5: Απλούστατο.
4: Διότι πρέπει να γράψεις οπωσδήποτε κάτι. Ή αν δεν θες να το γράψεις εσύ, να το γράψει κάποιος άλλος για σένα. Αλλά πάντως έχεις τόσο πολύ υλικό που είναι κρίμα να μην υπάρξει κάτι για το Μίμη.
5: Για το Μίμη έχω γράψει το ποιος το ξέρει.
4: Εντάξει, το ξέρω,
5: ναι,
4: αυτό.
5: Εντάξει.
4: Αλλά πρέπει να υπάρξει και κάτι ίσως ευρύτερο που
5: εγώ,
4: να περιλαμβάνει,
5: ναι,
4: το Μίμη.
5: Ναι, ναι, εγώ θέλω να κάνω και ένα άλμπουμ, επειδή μου λες τι, ναι, θέλω να κάνω. Ένα μεγάλο λεύκομα θέλω να κάνω, αλλά αυτό θέλει ένα χορηγό, θα δω ένα ίδρυμα που να βάλω μέσα όλα του τα βραβεία, τα πράγματα που έχει φτιάξει με το χέρι του, τις παρτιτούρες που έχει γράψει, βραβεία μεγαλόσταυροι να φωτογραφηθούν, ναι, σωστά, που υπήρξε επίτιμος δημότης που τον έκαναν, φωτογραφίες από αυτές τις εκδηλώσεις, έχω πάρα πολλά. Αυτό θέλω να είναι λεύκομα, θέλω να κάνω και ένα τέτοιο, να το μαζέψω.
4: Δεν μου λες ο ίδιος ποιο τραγούδι του αγαπούσε πιο πολύ?
5: Το ποιος το ξέρει, γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου που του έγραψα,
4: ναι,
5: και κυκλοφορεί,
4: ναι,
5: ακριβώς ήταν το ποιος το ξέρει σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Και το είπε ο Δημήτρης ο Χόρν, όταν, πρόσεξε, αυτό ήταν μελωδία, θέμα, ερωτικό θέμα στο ρομανσέρο το θεατρικό. Το άκουγε ο Χόρν κάθε μέρα και έλεγε, δεν μου βάζει τις στίχους, τότε συνεργαζόταν με το Πρετεντέρι στενά ο Μίμης, βάλτε μου στίχους να το τραγουδήσω, αν γίνει τραγούδι. Αλλά δεν θα το πω σε εταιρεία που είναι οι λαϊκές φίρμες, θα μου ιδρύσετε εταιρεία.
4: Τι λες τώρα?
5: Ναι. Και του γράφουν το ποιος το ξέρει,
4: ναι,
5: τρελαίνε το Χόρν το λέει,
4: ναι,
5: λέει, εντάξει, βρήκανε και χορηγό το Μίμη τον Ουζούνη που του έκανε την εταιρεία Μόντε Κάρλο με τον τίτλο Μόντε Κάρλο, ξέρεις αυτό, για να βγει αυτός ο δίσκος του Χόρν, το ποιος το ξέρει, και του λέει και ο Πλέσσας και ο Πρετεντέρης, ρε Σιτάκι του Χόρν, ένα δισκάκι, έχει δύο πλευρές, απ' την άλλη τι θα πούμε, ξέρω εγώ, λέει, τι να πούμε. Και εκεί του γράφουν τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες, που γίνεται τεράστια λαϊκή επιτυχία. Από μη λαϊκό τραγουδιστή, μη λαϊκό συνθέτη, μη λαϊκό στιχουργό.
4: Και μη ταιριαστό θεωρητικά στον χώρο.
5: Έτσι. Και
4: δεν το
5: γίνεται ένα τραγούδι που αντέχει 70 χρόνια και επισκιάζει ο τρυφερό ποιος το ξέρει. Γι' αυτό ήταν και τα δικημένα του, το οποίο το ξέρει και το λάτρευε ο Μίμης.
4: Λοιπόν, εγώ λέω να τα ακούσουμε και τα δύο εμείς.
5: Άκουσε.
4: Σήμερα. Λοιπόν, βάλε τώρα το ποιος το ξέρει και θα κλείσουμε τις κόσμες.
5: Ας πω μία ώρα με θέλεις, γι' αυτό είδες.
4: Καλά,
5: γιατί σου είπα θα κάνουμε 10
4: ώρα. Είναι για ντοκιμαντέρ, όπως είπες. Λοιπόν.

0: Λουκίλα Καρέρ Πλέσα μαζί μας. Συζητάμε βέβαια για ποιον άλλον, για το Μίμη Πλέσα, αλλά και για την ίδια και για τη ζωή της, η οποία έχει ένα... Έτσι κι αλλιώς η Λουκίλα ήταν στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια, είχε κάνει μεγάλη διαδρομή, αλλά μετά η σχέση της με το Μίμη της έδωσε πια μια όθηση τεράστια στο να ξέρει πράγματα, να έχει στην κατοχή της σήμερα ένα φοβερό αρχείο, και πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό.
1: Να το αξιοποιήσουμε.
0: Να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να το αξιοποιήσεις εσύ, είναι βασικό. Δεν μου λες τώρα, μου λες ότι το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το «Ποιος το ξέρει». Η αγαπημένη του εποχή ποια ήταν, η πρώιμη ή η αργότερα?
1: Όλες οι εποχές ήταν, και ο Μίμης, και όποτε του κλείνες μια πόρτα άνοιγε ένα παράθυρο και έμπαινε δροσερό αεράκι. Δηλαδή τον έκοβαν, τελείωσε ο κινηματογράφος, πήγαινε στο θέατρο, έκανε με το Δημήτρη το Ποταμίτη άλλου είδους παραστάσεις. Ναι. Τελείωνε με το Δημήτρη το Ποταμίτη, ξαναγύριζε σε εμπορικό. Μετά έκανε τζαζ, μετά έκανε πολλά εκκλησιαστικά έργα ο Μίμης στην τελευταία του περίοδο. Έκανε για τους Ποντίους έργα. Έκανε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έκανε για τον Απόστολο Παύλο. Έκανε το ορατόριο Κοσμάς ου Αιτωλός. Δηλαδή μια πλευρά που τη λάτρευε ο ίδιος,
0: ναι, ναι,
1: και δεν τη ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: αυτά τα χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα οι συνθέτες, ειδικά οι άνθρωποι που παίζουν αυτό το πιάνο που έπαιζε, ναι, ο Πλέσας, έχουν μια αγάπη μεγαλύτερη στα έργα του, στα είτε συμφωνικά,
1: ναι,
0: είτε τέλος πάντων τέτοια.
1: Και γενικά
0: τα οποία
1: δώρο,
0: δεν έχουν σχέση με τραγούδι.
1: Το
0: αλλά είναι...
1: δώρο που θα έκανε στο Μίμη ήταν, ναι, να ξυπνήσει το απόγευμα, γιατί η σιέστα ήταν ιερή, να κοιμηθεί το μεσημέρι και να δει έναν νέο στίχο στο πιάνο του. Θυμάμαι μια Κυριακή με παίρνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, μου λέει: να σου πω, φιλενάδα, πάω να κάνω μια έναρξη με τη Φίνος Φίλη με τα τραγούδια. Μου λέει: μπορεί να μου γράψει κάτι, έχω ένα στίχο, τον έγραψα τώρα, αλλά λέω: φέρ το παιδάκι μου να ξυπνήσει. Κυριακή μεσημέρι, ξυπνάει ο Μίμης, λέω: Μίμη, πήρε ο Τακούλης, μου έχει στείλει με mail αυτούς τους στίχους. Περίμενε. Τάκ, τάκ, το γράφει σε τρία λεπτά. Παίρνω: Τάκη, γράφεις? Μου λέει: τι, μη μου πεις, σε τρία λεπτά? Σε τρία λεπτά του έκανε μια εισαγωγάρα φοβερή κινηματογραφική πάνω στους στίχους. Ήταν το ωραιότερο δώρο, να βρει κάτι να χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι διάβαζε ο Πλέσας?
1: Χημεία.
0: Χημεία.
1: Λάτρευε, γιατί είναι χημικός ο Μίμης, επίτιμος διδάκτορ της χημίας. Έκανε το διδακτορικό του στους κελευροσίτες του εγκεφάλου. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ τα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ πάνω στο δικό του διδακτορικό. Άρα η χημεία δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Διάβαζε πάρα πολύ χημεία. Και βιβλία ανθρώπων που του έφερναν το βιβλίο του, την ποίηση. Έδινε βήμα, ναι, και ήθελε να τους πει: το διάβαζα το βιβλίο, δεν το σνόμπαρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έχεις και μια βιβλιοθήκη μεγάλη.
1: Τεράστια,
0: έτσι,
1: ναι, τεράστια, ναι, τεράστια. Δεν ξέρω τι να τα κάνω πια τα πράγματα. Δηλαδή δεν χωράω,
0: ναι.
1: Νοικιάζω,
0: ναι,
1: και αποθήκες, βάζω και εκεί. Έχω και τους υπολογιστές τους πρώτους, τα Revox, τα μεγάλα, τα που έγραψε όλες τις ταινίες για τον κινηματογράφο. Αυτά είναι μουσιακά, κατάλαβες, τα έχω αυτά.
0: Όλα αυτά στην Καλλιτεχνούπολη.
1: Όλα αυτά.
0: Να σου πω, για πες μου λίγο, γιατί μου έλεγες νωρίτερα ότι έχετε ένα πρόβλημα στην Καλλιτεχνούπολη και θέλω να το πεις δημόσια,
1: ναι,
0: εδώ,
1: θα το πω
0: να
1: δημόσια,
0: να καταγραφεί, γιατί...
1: να καταγραφεί. Ναι. 1η Απριλίου έπεσε ο δρόμος της Καλλιτεχνούπολης, ήταν πρωτοσέλιδο και ήταν, το είπατε όλοι στα δελτία. Πρώτη έπεσε 10 μέτρα δρόμος, η Νταού Πεντέλης. Λοιπόν, αυτή έπρεπε, αν ήμασταν στο εξωτερικό, θα είχε επισκευαστεί χτες, έστω με μια γέφυρα του στρατού, την Μπέιλις,
0: ναι,
1: τις έτοιμες. Λοιπόν, ακόμα είναι έτσι, δεν υπάρχει πρόσβαση και εγώ σε ρωτώ, έρχεται καλοκαίρι. Από έναν μικρό δρόμο που είναι ο εναλλακτικός μας, η Ευβίας προς τη Ραφίνα, και θα ανέβουν τα πυροσβεστικά αν ο Μιγέντο πιάσει φωτιά η Πεντέλη. Οι 4.000 άνθρωποι, όχι της Καλλιτεχνούπολης, του Ντραφιού, του Νταού Πεντέλης, της Διόνυσης, του Αγίου Σπυρίδωνα, όλο το βουνό έχει χτιστεί. Από πού θα φύγουν? Θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά ή θα φεύγουν οι κάτοικοι? Και δυστυχώς μαθαίνω ότι χθες ανατέθηκε κάπου και θα είναι έτοιμο σε 18 μήνες αυτό το έργο.
0: Σε 18 μήνες.
1: Σε 18 μήνες. Δηλαδή, δύο καλοκαίρια θα μείνει ο κόσμος και θα καεί και θα έχουμε ένα χειρότερο μάτι. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα. Άρα πρέπει άμεσα μια γέφυρα στρατού, αυτές που βάζανε, ξέρεις, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να υπάρχει διαφυγή. Δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος να καεί γιατί θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά.
0: Λοιπόν, καμπανάκι, το καταθέτουμε εδώ. Το καταθέτει η Λουκίλα, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω καν καλά την περιοχή. Δεν έχω έρθει ποτέ εκεί πάνω, αλλά για να το λες έτσι, ναι, θα είναι. Και φαντάζομαι είναι θέμα όλων των κατοίκων εκεί.
1: Μόνο είναι δικό σου θέμα. Σου λέω, είναι η ανατολική πλευρά, ναι, της Πεντέλης, ναι, ναι, ναι, δεν είναι η Καλλιτεχνούπολη, είναι όλοι.
0: Λοιπόν, Θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που ήρθες εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Δεν τελειώνει ποτέ μια συζήτηση για αυτά που συζητάμε και ποτέ μια εκπομπή μαζί σου. Ελπίζω ο Θεός να μας έχει καλά να κάνουμε πολλές εκπομπές και να αναδείξουμε πολύ ακόμα από το έργο του Πλέσσα που δεν έχει ίσως φτάσει στον κόσμο και να θυμίζουμε πάντα και αυτά που αγαπάει ο κόσμος. Μαζί θα τα κάνουμε αυτά για να μπλέκονται και να μην έτσι βαριέται κανείς να ακούσει πράγματα που δεν ξέρει, να ακούει και αυτά που ήδη κάτι του θυμίζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Φιλόξενο κανάλι πάντα, εγώ είμαι στη διάθεσή σου όποτε θες.
0: Βεβαίως.
1: Να έρχομαι να λέμε καινούργια πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ, τιμή μου αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να ακούσουμε τώρα βέβαια τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες.
1: Που
0: όχι
1: πρέπει,
0: αλλά
1: που ενώνουν.
2: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Aquila's Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Αφιέρωσε με τα γονείς στους φιλοσφιαίνιδες.

0: σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
7: Max FM 93,4. Τα νέα... Την ώρα τους.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Γεια σου Αποστόλη.
12: Γεια.
11: Τι κάνεις μωρό μου?
12: Οπα, πέσιμο.
11: Πέσιμο, φουλ.
12: Τι θες?
11: Εσένα κολλασμένα.
12: Αγάπη μου.
11: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
12: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
11: Εντάξει, να γίνουμε.
12: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
11: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
12: Τι κάνεις λέει?
11: Κουστάρω τον Άδωνη.
12: Άι στον διάλο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
13: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
11: Είμαι ανώμαλος, άκου να δει.
12: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
11: Έλα με πιάνει.
12: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, έξω.
6: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού,
12: έξω.
11: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος?
6: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
13: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
6: Γιατί δεν γίνεται?
13: Αυτό πάνω από το πτώμα.
6: Είναι ισόδιος.
12: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
11: Γιατί δεν έκατσε το παιδί?
6: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
11: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
12: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
6: Καλά τώρα κύριε, κάμε την πέθαση. Είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
12: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά
11: να
12: κάνεις.
11: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
12: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
11: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
14: Αποστόλα ρε.
12: Έλα.
14: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά?
12: Ναι.
14: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή? Γιατί ήταν στην εξορία? Γιατί ήταν στο πουθενά?
12: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
14: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
12: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο θα λέγαμε.
14: Ναι, με ένα λα.
12: Ναι, αυτό.
14: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουμε, αυτό μας αρέσει.
12: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
14: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναβεβαιωθείτε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα τα χουντοσφέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζορίζονται. Δεν πειράζει όμως, μπόλι κοξίδι, στο σπίτι 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
15: Αποστολή.
12: Έλα, τι θες?
15: Άγουρε κάτι επίκαιρο.
12: Τι?
15: 1974. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα.
12: Μη με σκάς.
15: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
12: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι?
15: Άκου και είπε, ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτοί είναι οι απόγονοι τους και τα παιδιά τους τα ίδια σκατά είναι.
12: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
12: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
0: Καταπληκτικοί.
12: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι ο Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
0: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Ναι.
12: Αυτό φοβόμουν.
0: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις.
12: Πολλά όχι.
0: Α, μπράβο. Ο μπαμπά σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
12: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
12: Γεια σας.
0: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
12: Τι να κάνουμε.
0: Μη διαταράσετε τον
12: θα το πείτε ξανά.
0: Τον νεκρών.
12: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Αποστόλη.
12: Κούκλα μου.
4: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
12: Γιατί?
4: Ένα στο Θύμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
12: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
4: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
12: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση. Έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
12: Αισθάνεσαι, αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
4: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου και ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
12: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
4: Τι σημασία έχει?
12: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
4: 44.
12: Καλό ηλικιακό
4: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
12: Όχι, όχι, ποτέ.
16: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πει.
12: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
17: 1, 2, 3.
12: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
17: 1, 2, 3. Δούλεψε.
18: Απόστολε.
12: Έλα.
18: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
12: Ακραίο.
18: Ακραίο.
12: Δεν θα ξαναγίνει, λοιπόν, το υπόσχομαι.
18: Όχι, ο επιμένονικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με, νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
12: Μα είναι έκτακτος.
18: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
19: Και αυτό.
20: Άρα
19: το έχουμε
20: δηλαδή
19: συνηθίσει από τα κόμματα.
20: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
19: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
18: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
21: Αποστολή.
12: Έλα.
21: Ο Σωτήρης είμαι.
12: Γεια σου, Σωτήρη.
21: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, τον κύριο Χατζηνικολάου, και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
22: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
12: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
21: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Στο νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον...
12: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
21: Ναι, ναι, ναι.
12: Ο βασιλιάς τι τράβαγε, νομίζω, στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
21: Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθότανε από πίσω μου, μέσα στο κρύο εδώ στην Πετρουράλη, στο Αλοδαπό.
12: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχεις πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
21: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
12: Καλά, δεν θα χάσει κυβέρνηση ότι... αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
23: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
12: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
21: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
12: Από τον Άξ τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό, καλύτερα τον Ντεγκρές, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
21: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
12: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
24: Έλληνοι είμαστε. Δεν είμαστε χατσβέλ, ούτε Τούρκοι.
21: Έλλην είναι και αυτός, γι' αυτό σε πήρα και εγώ, γιατί και εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
12: Δεν σου φταίει κανείς.
21: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
1: Αποστόλη Φρέντ, καλό μεσημέρι.
12: Επίσης.
1: Εσύ τι πήγαμε να πάθουμε ρε χθες.
12: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
1: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστές τον Άδωνη.
2: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
12: Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
1: Ποτή στεναχώρια. Δεν μπορούσε να κοιμηθώ ρε φίλε.
12: Αφού σήμερα το είπε.
1: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάνανε.
12: Ναι ρε παιδάκι μου. Και μετά τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι.
1: Έλα τέρα,
12: άσε με, είσαι κι εσύ, αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
1: Είμαι για τον άνθρωπο, για τον κουμπί.
12: Δεν ακούγεσαι και καλά, τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
3: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι του.
12: Ποιος Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
3: Ο Νέιλ Γκραντ Τάισον, ο μεγάλος.
12: Α, άλλος Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλος.
3: Λέγει αυτός. Λέγει,
12: λέει και ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
3: Τώρα για τους εξωγήινους.
12: Και αυτός πήγε τους εξωγήινους. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει. Τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία, τώρα να δω τι θα κάνεις εκεί, θα εκτεθείτε.
3: Εγώ απλώς δεν είμαι, σε μένα ήρθα.
12: Να δω τι θα λες μετά που θα σας ξεβρακώσει ο Τραμπ όλους όλα.
3: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
12: Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
3: Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Όχι, λέει ο Τραμπ όταν του υποβάλλεις μία.
12: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ.
3: Αυτός λέει υποτάσσομαι.
12: Υποτάσσομαι το σατανά. Όχι, τα UFO.
3: Πρεσβείατος δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
12: Απεταξάμινα λες.
3: Κίμπερλι τι κάνει.
12: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
5: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
2: Ο δε γιατρός που είπα το σορμπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή.
5: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκαν τη Βιολάντα των επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
7: Γεια σου, πώς το λέω.
12: Γεια.
7: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μου Συμμαγειρίας.
12: Απλήστως.
7: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
2: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
7: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
12: Ναι. Yes, please go on.
25: Yes, please go on.
7: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
12: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
7: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
12: Απλήστος. Απλήστος.
26: Αποστόλη.
12: Έλα.
26: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα το ίδιο.
26: Δεν πολύ καλή μου το σε πετυχαίνω. Αποστόλη.
12: Τι θες.
26: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια τα πυρές.
12: Πού.
26: Στη δουλειά.
12: Εμένα.
26: Ναι.
12: Τώρα κοντά.
26: Μετά τις γιορτές. Κάτι γαλλικά.
12: Γαλλικά.
26: Ναι.
12: Να ρωτήσω. Δεν ξέρω. Λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
26: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
12: Εγώ νομίζω. Τους ξέρω.
26: Καλά. Ψάξε Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα.
12: Τι. Και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
26: Ξέρω. Ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
12: Ο καλός σου το έβαλε.
26: Ναι.
12: Πεσηματική. Για τον καλό σου.
26: Όχι, αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
12: Αμαν. Θα ψάξω.
26: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
12: Τα σοκολατάκια.
26: Ναι.
12: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
26: Καλά, αποστολή ψάξε.
12: Έγινε, ευχαριστώ.
27: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
28: Αποστόλη μου, λεβέντη μου.
12: Έλα μου.
28: Τι κάνεις αυτή μου, πώς είσαι.
12: Καλά είσαι.
28: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα.
12: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
28: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
12: Και δεν το εκτιμάμε.
28: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
12: Τι είναι δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόντα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
2: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα.
28: Ναι,
12: τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
6: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
28: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συνθετό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν τους βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο φτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
12: Να πνιγεί.
28: Λογικό δεν είναι.
12: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
28: Ναι τώρα.
12: Σωστό.
28: Και ξέρεις τι γοντά. Μια γλώσσα, μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια τους. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
12: Τι κάνουνε τώρα, έλα σε παρακαλώ.
28: Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
12: Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
8: Γεια σου συντροφέ, δύο πράγματα να ρωτήσω.
12: Ναι, άντε.
8: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
12: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
8: Οκ, το κατάλαβα.
9: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
8: Δεύτερον, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη.
12: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία.
10: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
8: Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος.
12: Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι. Αρρώστια.
8: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
12: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
8: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
12: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
8: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
12: Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
11: Έλα ρε Αποστολή.
12: Έλα.
11: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
12: Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
9: Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
12: Αλλά θέλω να πω μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μη μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
11: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει και ένα που δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαστε, παιδιά.
12: Δεν σέβονται μου, κουμούνια είναι, τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
11: Αυτό, λίγο σέβας.
12: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
11: Συλλάβετε τον.
12: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
11: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
12: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
11: Ωραίο το έθεσες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι...
12: Όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
13: Αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
15: Ναι, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
15: Ο Θανάση με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
12: Ναι.
15: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
12: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
15: Ίσως. Ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
25: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
12: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε, αλλά ναι.
15: Εννοείται γιατί θα λιθορίζουμε.
12: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
29: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
12: Έλα friend.
29: Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
25: Ένα αυγό πέρασε από τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
12: Α, οκ.
29: Σκυλιά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην καθίδα του.
12: Με γρίφους μιλάς. Κάτι ξέρεις παραπάνω.
29: Επιτρέπεται τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμ και τέτοια κρατιέται από το προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
30: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
25: Και μπαίνοντας εκεί τρώκεται η ροχάλα.
31: Στην υγειά μας ρε παιδιά.
12: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
30: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
12: Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
30: Εντάξει, στέγνωσε, αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τους τρομοκράτες.
12: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
30: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
25: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
32: Γεια σας.
12: Γεια σας.
32: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
12: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
25: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
32: Βρείτε άλλο.
12: Ψάχνουμε.
32: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον.
12: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
32: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
12: Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα, τι θα κάνουμε.
32: Κοίταξε, η χωματερή, πρόσεξε, μπορείς να βρεις και κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση.
12: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
32: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
12: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και λοιπόν, να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
32: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
12: Να.
32: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένοι, καλό μου παιδί.
12: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
32: Τον Αχαίροντα.
12: Ναι.
32: Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το.
12: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο.
32: Είναι 87.
12: Καλά είναι. Εύχομαι και να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
32: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
12: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο το έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
32: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
12: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω αν τη φτάνω.
32: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί η ισορροπία.
12: Α, με γρίφους μιλάς, γέροντα.
32: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
12: Τι, γρίφους.
32: Ο καρπός πέφτει. Είμαι κερκυραίος. Εσωτερικός μετανάστης.
12: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε.
32: Μα κοίταξε, αναμφίβολα, κάτι που θα οριμάσει,
12: ναι,
32: όπως και η σκέψη.
12: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
0: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
1: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
32: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
12: Να.
32: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο.
12: Πώς είναι.
32: Από το φόρτε,
12: ναι,
32: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι.
12: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις.
32: Το πιανίσιμο.
12: Ναι, αυτό.
32: Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε.
12: Ναι.
32: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
12: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
32: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
12: Γενικώς, όσο εκτός, τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
32: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
12: Οπα.
32: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
12: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
32: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
12: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανά, έρχεται. Plot twist. Τι έγινε.
32: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
12: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
32: Ο πλαρχηγούς.
12: Okay.
32: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
12: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
4: Αποστόλη!
12: Έλα!
4: Είσαι γαμάτος!
12: Το ξέρω!
4: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα τρίτα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
12: Απαπα!
4: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
12: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
4: Λες! Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω.
12: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
4: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
12: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
9: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
4: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
12: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
4: Βεβαίως.
12: Μπράβο.
4: Θα την πω.
12: Ναι, με.
4: Λοιπόν, ο παγραμμάς είναι όργανο, σωστά.
12: Ναι.
4: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά.
12: Σωστότατο.
4: Ωραία, λοιπόν, άρα ο παγραμμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι παγραμμάς. Το έχω.
12: Το ακούω.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτα τους αδελφές.
12: Αυτό ήτανε, επειδή συμφώνησα μαζί σου με την βλακεία, μπράβο μου.
4: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει, βγήκε στα καμένα και λέει, αν δέχεται βία ή όχι.
13: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
16: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη,
12: η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
17: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
12: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούν οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
17: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
18: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι.
13: Με χτύπησε, με ακούμε τελικά εγώ διαβάζω, με χτύπησε.
17: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο.
12: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να οι γιατροί.
17: Ναι.
12: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
17: Βλαμμένος.
12: Δεν ξέρω.
17: Όπως έλεγε το έργο για το 92.
13: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία.
2: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
12: Γεια σου.
2: Πώς είσαι?
12: Καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέωση να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία της Τετάρτης να μιλήσουμε για τους φιλοσόφους και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτω όπως λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά? Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι τους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα και από αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά τους και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
12: Γίνονται και μερικά ωραία.
2: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
12: Δεν είναι ότι έκανε το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
2: Και υπάρχει. Το έχουμε αποδείξει εδώ και
12: πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
2: Και πρέπει να το κάνει, γιατί αυτοί που διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουμε και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
12: Σας παρακαλώ, κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
3: Κουμούνια!
2: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
3: Κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Με Ελληνοφρένεια.
6: Η ίδια.
5: Αποστόλη εσύ.
6: Ο ίδιος.
5: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
6: Πόσα.
5: Πόσα, 15.
6: Καλά είναι.
5: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
6: Περνάς.
5: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
6: Γιατί σας ρώτησε.
5: Πώς.
6: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένα τοποθετείται, δηλαδή επειδή νομίζει.
5: Όχι, θα ήθελα.
6: Ναι, πες και τη δικιά σου. Αν
5: θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθει τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγενής.
6: Α, ο Θήμιος.
5: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να με το σημαδίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φαίνεται τόσο συνεχής ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα ειδικά σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε τραύμα και υπερηφάνεια και κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
6: Κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching.
5: Όχι, δεν ξέρω.
6: Αν τα ακούτε, λέτε πολύ όμορφα.
5: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
6: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά ανοίξανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
5: Με συγκίνησε η εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Αποστολάκο!
6: Έλα!
7: Χρόνια και δαμάνια!
6: Μα έτσι είπαμε!
7: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχεις πέρα τηλέφωνο, ρε!
6: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις!
7: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ!
7: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
6: Άντε, πες τι!
7: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτομαι, τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
6: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
7: Να τον εγκαινιάσει.
8: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέδρες για φοβερά εγκλήματα κατά τα ανθρωπότητα. Λοιπόν.
7: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίνανε απ' έξω.
6: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
7: Σίγουρα. Καλό ρε βαλάκι.
9: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
7: Αλλά νομίζω ότι είναι, αν είχαμε μια άλλη κρατική δομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
6: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
7: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
10: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
7: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν. Έχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε.
0: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου του 23, μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το έγκλημα του Ντεμπόν.
2: Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν και όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας αρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.
2: Ποιο διγενή?
1: Το διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Το διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμάς. Το ποιος θες?
2: Αμέ, άκου λέει.
3: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης. Για να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρυνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους, θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Να του λέει ο Αδόνης, αυτά που λες εσύ γιατρός δεν τρέψε λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο, έχει αναστατώσει το νοσοκομείο, είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν,
3: και λίγοι
5: ήταν.
3: Έπρεπε να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν,
3: και λίγοι ήταν. Έπρεπε να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένας παιδάκι μου ότι πετάει μπροστά μου. Θα το πει στην πούτσα, θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
6: Πάση περιπτώσει γίνονται φασάρια, πάνω στο σπρώξιμο, προχωράμε να μπούμε, πετάει να
7: πούτσα.
6: Και κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Με φτύνει.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε λέει τα λευρώματα στο γαλαξίδι.
6: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες.
8: Τα λευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
6: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές εκτυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
9: Με γίνεται χαμός τα λευρομουτζουρώματα, από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα μέχρι όσο μας πάει.
6: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
10: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
11: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
11: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάλτε σε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
11: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
12: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
13: Μπορεί να είναι διεθνιστές.
12: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
13: Μάλιστα.
12: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
11: Πάλι και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το 1 Απριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε τώρα γι' αυτό. Γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ. Γεια.
12: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η 1η Απριλιά και η άλλη είναι η 21η.
11: Έλα.
2: Έλα.
11: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είναι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό.
14: Όσες και

0: Γεια σου, Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είναι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί που πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρα στο ταυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν πει γύρω-γύρω αστυνομικοί μου. Μείνε μια κυρία και με βρίζει στα μάτια. Ήταν μια ειδικευμένη.
3: Να πας στο διάλο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλο να πας! Και να μην γυρίσεις!
2: Καταλαβαίνω, πας τότε δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν θα μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω τα γένε. Και στρίβω.
4: Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω τα γένε των τετ. Την ώρα που στρίβω. Κάνω φραγμό οι διαδηλωτές και είναι όξο ρε, ήταν επιτίμητος, εδώ δεν παίρνεις στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγωνιές, έχω φάει και κάνω δύο αγωνιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα και στα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνεται τη θασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμια, αι πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάκι να σχετός βαράει.
8: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς, παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Βρήκα
0: το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Όποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Εσάς
0: άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό και θα ταιριάζει πάρα.
1: Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλα να μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Πρε σου λέω, πα. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι.
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα, λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά και λέω τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και
11: λοιπόν,
9: πώς αμύθηκες, κύριε Παμινώντα μου?
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Το σκύβεις, όμως, έσκυψες, αμύθηκες.
11: Μια κίνηση,
9: ναι,
11: και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι, έκανα μια λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μια παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

κάποια στιγμή μιλάω με τον Τένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρω πάλι φάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Τένι, του λέω, καλή να έχεις πάει το αεροπλάνο, ρε αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσεις. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσεις, λέει, θα σε πάω να έρθω να πάρεις. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάρθη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Κρίσα, Θόμη, Αναστασία, μου λείπετε!
1: 57 πληγές τα σωθήκα μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε οι φωτιές.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε. Αυτό που θες, αυτό
3: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: disco pleasure.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπούτια κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνα σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: 2 ώρες με τραγούδια που αγαπήσαμε και χορέψαμε. Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος.
6: I'm about it.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Let's get it together on Max FM 93.4.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93.4.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Ο άγρυπνος.
2: Τι θέτε, θέτε τίποτα? Τι θέτε?
3: Να μου μιλήσετε θέλω, όχι μόνο εσείς, όλοι.
2: Ωραία, τι θα γίνω από μέσα?
4: Πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Γιατί χαλάς τον κόσμο? Ούτε για την ανάγκη του θα μπορεί να πάει κανένα.
3: Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος.
2: Ό,τι και να λες, καρφίδε μου τι έγινε.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Μια φίλη ακροάτρια χτες έλεγε «Έχω τρακ», εκείνη δηλαδή έχει τρακ. Και της απάντησα ότι κι εγώ πριν να ανάψει το κόκκινο φως εδώ ότι είμαστε στον αέρα, έχω μια ταραχή, αλλά μετά μου περνάει. Είναι θεραπευτικό το κόκκινο φως πάνω από τα μικρόφωνα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετισμούς από τον Ηλία το Σελιμά που είναι στα μηχανήματα των ήχων και τη Θησαυρούλα που σας περιμένει στο 211 10 80 880. Και το κρίσιμο απόψινό ερώτημα. Η σύγχρονη ζωή μας δίνει περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία από ό,τι στο παρελθόν? Επαναλαμβάνω, η σύγχρονη ζωή μας δίνει περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία από ό,τι στο παρελθόν? Επίσης να πω μια θερμή καλησπέρα ή καλημέρα, μιας και περάσαμε τη 12η νυχτερινή, στους φίλους στη Θεσσαλονίκη που ακούνε από τον ραδιοσταθμό Status FM 107,7. Ευχαριστώ τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων για τη μεγάλη τιμή, καθώς και το διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Κερνάω ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να συναντηθούμε με ένα φίλο και συνεργάτη, τον τραγουδοποιό Ισίδωρο Πάτερο, που είναι στην άκρη της γραμμής. Ισίδωρε.
1: Φίλε Μάνο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Θέλω να προσκαλέσεις τους ανθρώπους που μας ακούνε στη γιορτή που κάνετε κάθε Σάββατο, Κυριακή, πότε είναι?
1: Σάββατο. Μπράβο, ναι, είναι κάθε Σάββατο βράδυ,
0: ναι,
1: με την Ελένη Δήμο, την αγαπημένη, τη λατρεμένη ερμηνεύτρια, στο καφεθέατρο στην Κυψέλη, Κοφινγκτόνος 2.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Σειρά sold out εμφανίσεων από πέρυσι.
0: Τι ωραία.
1: Συνεχίζονται. Περνάμε υπέροχα. Έχουμε μαζί μας τον μαέστρο στο πιάνο, τον Γιώργο τον Παγιάτη, το σπουδαίο μουσικό.
0: Βέβαια.
1: Και έναν επίσης καταξιωμένο κοντραμπασίστα, τον Άγγελο Βογκουλούρη. Εγώ παίζω κιθάρα μπουζούκι, τραγουδάω. Περνάμε εμβληματικές στιγμές από τη δισκογραφία της Ελένης Δήμου, την τόσο πλούσια δισκογραφία. Θυμόμαστε πολλά από τα υπέροχα ντουέτα που έχει πει με σπουδαίους ερμηνευτές, με το Λιδάκι, με τον Μπάριο, τον Κορκολί και με άλλους, τα λέμε μαζί. Λέμε φυσικά και τα καινούργια μας τραγούδια που έχουμε κάνει μαζί. Το πρώτο εκ των οποίων ήταν οι Άγνωστες, σε στίχους Μάνου Τσιλιμίδη, που ήταν και η αφορμή αυτής της συνεργασίας, και που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβρη, πριν τις γιορτές. Όπως και το τραγούδι που δισκογραφήσαμε, σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, Τα Τσιμπιδάκια.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Που είχαμε τη χαρά να το ξαναπαίξεις και να το παρουσιάσουμε και στην εκπομπή σου.
0: Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι είναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τους στίχους τους έδωσε κάποιος από τους κληρονόμους της, ή τα είχε η Ελένη?
1: Αυτοί οι στίχοι είχαν μείνει από το δίσκο Κατά Βάθος Αλεπού.
0: Α, ναι.
1: Είχε κάποτε μελοποιηθεί από τον... είχαν μείνει, εν πάση περιπτώσει, από πολύ παλιά αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν μείνει αδισκογράφητοι.
0: Ωραία.
1: Είχαν μείνει αδισκογράφητοι και μου τους εμπιστεύτηκε την άνοιξη που μας πέρασε η Ελένη.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Και θύμισε ξανά που είναι το καφεθέατρο?
1: Το καφεθέατρο είναι στη Κυψέλη, Κοδρινητόνος 2.
0: Ναι. Κοντά στην Παντησίων δηλαδή.
1: Κοντά.
0: Μάλιστα. Και η ώρα έναρξης είναι 8.30, 9.
1: Είναι 10. Είναι 10 η ώρα.
0: Α, ωραία. Αλλά κανείς πρέπει να πηγαίνει σε αυτά τα μέρη κανένα μισά ώρα πριν.
1: Και λίγο πιο νωρίς, ναι.
0: Είναι
1: okay. Το.
0: Και δεν μου λες, Ισίδωρε, εσύ, ας πούμε, μιας και το ανέφερε μια κυρία από το ακροατήριο, νιώθεις ποτέ τρακ πριν βγεις στη σκηνή?
1: Πάντα νιώθουμε τρακ. Ειλικρινά το λέω, δεν έχω ποτέ καταφέρει να το ξεπεράσω αυτό. Βέβαια, πάντα όταν ξεκινήσουμε και αφού βρούμε το βηματισμό μας και γίνουμε ένα με τον κόσμο και αφαιθούμε στη μουσική, αυτή κάνει τα μαγικά της και τα ξεπερνάμε όλα. Αλλά πριν βγούμε, πάντα έχουμε, και εγώ προσωπικά πάντα έχω αγωνία, έχουμε σε εγρήγορση από το πρωί που ξυπνάω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δημιουργικό είναι αυτό.
1: Είναι δημιουργικό και μιας και το συζητάμε, να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Θυμάμαι κάποτε στο θέατρο όταν έπαιζα μια παράσταση που λεγόταν Αθηνά Χατζιεσμέ ετών 17, στο θέατρο Επικολωνό. Ήταν ένας μονόλογος, όπου εγώ ήμουν επισκηνής μουσικός, είχα γράψει τη μουσική και ήμουν επισκηνής μαζί με την Ηλιάνα Μαυρομάτη, οι δυο μας κάναμε αυτή την παράσταση. Παίζαμε 5 φορές την εβδομάδα. Οπότε αυτό το καθημερινό, το κάθε βράδυ, είναι μια καταπληκτική εξάσκηση, αν μη τι άλλο. Για όσους θέλουμε να είμαστε σε μια εγρήγορση και να δοκιμάζουμε πράγματα κτλ. Κατάφερα κάποια στιγμή τότε, γιατί το έβαλα σαν συνειδητό στόχο, να πω ότι σε αυτή την παράσταση απόψε θα αισθάνομαι σαν να παίζω στο σαλόνι μου. Δεν θα νιώσω ότι μπήκε κόσμος μέσα και τα... Λοιπόν, το κατάφερα ένα βράδυ, Μάνο, και ήταν από τις χειρότερες παραστάσεις που έκανε στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που θεωρούμε ότι μακάρι να μην είχα άγχος, εκεί θέλω να καταλήξω. Όσο τελικά είναι όντως δημιουργικό και μάλλον και απαραίτητο να νιώθουμε αυτή την αγωνία και αυτή την ευθύνη και αυτή την εγρήγορση.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό ήθελα να μοιραστώ.
0: Ωραία. Ισίδωρε, θα κεράσουμε τώρα το τραγουδάκι της Άγνωστες.
1: Ωραία.
0: Και
1: τέλεια.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο και να συνεχιστεί το sold out.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι κατάμεστες αίθουσες δηλαδή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στο καλό.
1: Σε αγαπημένε. Γεια σου, ξέρω και η Ελένη πόσο σε αγαπάει.
0: Και εγώ την αγαπάω πολύ.
1: Και εύχομαι να κάνουμε και άλλα μαζί. Και άλλα πράγματα μαζί.
0: Μακάρι. Άντε, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά. Και αυτό.

0: στο 211-10-80-880 και πάμε στην Ισπανία να βρούμε τον κύριο Γιώργο που είναι επαγγελματίας οδηγός. Γιώργη, γεια σου.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Και δεν σου έχω πει ποτέ ότι στην οικογένειά μου έχω τρεις Μάνος, όχι έναν.
0: Δηλαδή το... ποιος δηλαδή?
1: Δηλαδή τον πατέρα μου, τον συγχωρεμένο, ναι, τον γαμπρό μου και το τελευταίο γονάκι της αδερφής μου που μας είπαν να το λέμε Μάνο και όλα σου έχει Μανώλη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, είμαστε τρεις και εσύ τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κατάλαβα το πνεύμα της ελευθερίας που είπες, αν είναι το τότε με το τώρα τη διαφορά.
0: Ναι, και αν νομίζω... έχουμε περισσότερη τώρα ή λιγότερη.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, βέβαια πάντα το πιστεύω ποιο είναι, επειδή γυρίζω όλη την Ευρώπη, αντιλαμβάνομαι και την ελευθερία που έχει κάθε χώρα.
0: Ναι.
1: Άρα έχω περισσότερο κριτήριο να στο αναλύσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, η χώρα μας, η δικιά μας, έχει την απόλυτη ελευθερία και δημοκρατία, να το βάλουμε και αυτό, γιατί χωρίς τη δημοκρατία πάβει να έχεις ελευθερία.
0: Βέβαια.
1: Είναι δηλαδή, αυτά πάνε πακέτο. Και αφού και η χώρα μας ήταν και ο απόλυτος κυρίαρχος της Δύσης της Δημοκρατίας, άρα είναι και ο απόλυτος κυρίαρχος της ελευθερίας. Δεν θα συνεχίσω όμως με αυτό. Σου είχα υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή την 1η Νοεμβρίου θα σου έβαζα ένα θέμα εγώ, αν μπορείς να με αφήσεις να στο πω, δεν θα κρατήσει πολύ να πάω χρόνο από τους ακροατές.
0: Δεν πειράζει, για φάγωμα είναι ο χρόνος, πες.
1: Εντάξει. Από πού πηγάζει ο φασισμός, το θυμάσαι που στο είχα
0: πει? Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο.
0: Το σημειώνω κιόλας.
1: Μπράβο.
0: Σε χαρτί.
1: Και θα δεις πόσο δίκιο έχει ο Γιώργος και πόσο βάση ηλικίας έχω στοχαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και επειδή είναι και περίοδο του Νοεμβρίου και του Σεπτεμβρίου, ταιριάζουν όλα με το 2013. Το 2013 η Ελλάδα ήταν στα κάγκελα. Εσύ σαν πιο μεγάλος και εγώ σαν πιο μεγάλος, το θυμόμαστε όλοι. Και τι έγινε το 2013? Αντί να μονιάσουμε σαν Έλληνες και να γίνουμε πιο αγαπημένοι, κοιτάξαμε, ας πούμε, να πάμε να σκοτώσουμε στο πρόσωπο του Φίσα αυτό τον άνθρωπο, λες και η χώρα μας πτώχευσε στο πρόσωπο του Φίσα. Από έναν άνθρωπο που δεν ήταν απλά δολοφόνος, για να γίνεις δολοφόνος έχεις κάνει μια καριέρα κακοποιού και μετά φτάνεις στη δολοφονία. Είναι βαθιά φιλοσοφημένο αυτό που λέω. Ενώ υπάρχει και ο δολοφόνος, εγώ ο Γιώργος, που τσακώθηκα με τη γυναίκα μου και σε βρασμό ψυχή, ας πούμε, τη σκότωσα. Δεν ήμουν όμως ποτέ κακοποιός. Προσέξτε τώρα τι λέω. Εκείνη την εποχή που έγινε αυτό το έγκλημα τεράστιο, δεν σκότωσε μία σάρκα, σκότωσε τριών ανθρώπων τα όνειρα. Του ίδιου του ανθρώπου, της κοπέλας του φαντάζομαι και τη μάνα του να τον βλέπει και να τον χαίρεται. Και ίσως να αποκτούσε και κάποιο εγγονάκι. Περνάει λίγο ο καιρός και ενώ όλοι θυμόμαστε εκεί την εποχή τρία εγκλήματα, Μάνο μου θα σε απογοητεύσω, αλλά γίνανε πέντε. Τα επόμενα δύο ήτανε και αυτά άναυρα, που πέρασε κάποιος από το Ηράκλειο και σκοτώνει δύο παιδιά. Μικρά ονόματα δεν θυμάμαι, θυμάμαι επίθετα. Καπελώνης και Φουντούλης. Ανυπεράσπιστη και αυτοί, πέρασανε κάποιοι που δηλώσανε φανατικοί αριστεριστές τι ήτανε και κάνανε μια εψυχρό δολοφονία. Σίγουρα και αυτοί από το δικό τους μετερίζει και από το στρατόπεδο που διαλέξανε, σίγουρα και αυτοί θα είχαν κάποια όνειρα. Τους θα πήρε κάποιος δολοφόνος. Είναι έτσι δεν είναι? Μέχρι εδώ μετράμε τρία εγκλήματα. Τα άλλα δύο ξέρεις ποια ήταν, για να δεις ποια είναι η πηγή του φασισμού? Οι πατεράδες αυτών των δύο παιδιών τι κάνανε? Πήγανε να σπηλώσουνε τη μνήμη των παιδιών τους και να μπουν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής για τις ευρωεκλογές. Άρα, τι βγάζουμε συμπέρασμα με το στοχασμό που έχω κάνει? Ότι αυτά τα παιδιά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο δεν μάθανε το φασισμό. Ούτε στο σχολείο που δεν διδάσκεται, ούτε στην καφετέρια, ούτε στο λεωφορείο, ούτε στο καφενείο, ούτε και στην εργασία. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Το
1: άρα μάθανε, το διδάξανε μέσα από την οικογένεια, από το σπίτι τους. Εκεί ήθελα να σου δώσω να καταλήξω ότι η πηγή του φασισμού είναι ο ίδιος ο γονέας με την πατριαρχία του απέναντι στο ίδιο του το παιδί. Γιατί ξέρανε που είναι αυτά τα παιδιά και αυτά φύγαν άδικα, όπως έφυγε και ο Παύλος ο Φίσας, και ενώ προτείνανε τότε στη Μάγδα Φίσα, αν θυμάσαι, το ΚΚΕ σαν ευρωβουλευτής και είπε η γυναίκα σαν κυρία, όχι, θα τιμήσω τη μνήμη του γιού μου. Απλά το αναφέρω επειδή είναι εποχιακό το θέμα μεταξύ Σεπτέμβρη και Νοέμβρη και ήθελα να σου δώσω ένα στίγμα δικό μου. Και τα εγκλήματα δεν είναι τα τρία πρώτα, είναι τα δύο επόμενα από τους πατεράδες αυτών των ανθρώπων. Αντί να κοιτάξουν το κακό που κάνανε στα παιδιά τους, σπηλώσανε τη μνήμη τους και πήγανε στο δελτίο, στο ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Να κερδίσουν τι? Τη μνήμη των παιδιών τους.
0: Να εκμεταλλευτούν.
1: Να εκμεταλλευτούν. Ναι. Δηλαδή να εκμεταλλευτείς.
0: Όχι, το ίδιο δε, το παιδί. Συγγνώμη. Με ρώτησες κάτι και σου απάντησα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με μένα αυτό. Ναι. Λέω ότι αυτοί βρήκανε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν.
1: Μπράβο.
0: Την απώλεια.
1: Την απώλεια.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεπερνά όμως και την ελευθερία ακόμα και τη δημοκρατία και ξεπερνά και τον κάθε παραλογισμό και τη βαρβαρότητα και την αγριότητα. Ναι. Εγώ πάντως προσωπικά για το θέμα το πρώτο να το ξαναπιάσω, απλά αυτό το είπα επειδή ήθελα να κρατήσω το λόγο μου, να το αναφέρω. Η ελευθερία και η ποιότητα της ελευθερίας της σημερινής ποια είναι? Εάν είσαι νομοταγής πολίτης στην καθημερινότητά σου και δεν προκαλείς το αίσθημα του διπλανού σου, της αστυνομίας, τους θεσμούς, εγώ νομίζω ότι δεν θα σε πειράξει κανένας.
0: Μα γιατί να σε πειράξει?
1: Ακριβώς. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν έχουμε ελευθερία και φήμωση και τέτοια, που τα έχεις ακούσει νομίζω χιλιάδες φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο τύπος, ας πούμε, δεν λειτουργεί με φήμωση προς τον πολίτη. Όλα αυτά είναι λάθος. Το μυαλό σου έχει το δικαίωμα να τα φιλτράρει και να συνεχίσεις την ελευθερία σου και τη δημοκρατία σου. Αυτά τα λίγα είχα να πω.
0: Πού είσαι, στην Ισπανία?
1: Είμαι στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαγιά, downtown, ναι, που λένε.
1: Ναι. Αλλά όμως θέλω να σε παρακαλέσω ένα πράγμα. Επειδή παίζεις πολύ ωραία μουσική.
0: Yes.
1: Εάν σου πω τρεις τίτλους από τον Ταλάρα, θα μου παίξεις έστω το ένα?
0: Για πες τους.
1: Το πρώτο είναι «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ». Το δεύτερο «Είπα να σβήσω τα παλιά». Και το τρίτο είναι «Στου κάτω κόσμου τα πουλιά».
0: Okay.
1: Λοιπόν, άμα μου το παίξεις, θα το αφιερώσω στην αδερφή μου που είναι στο νοσοκομείο και θέλω να αναρρώσει.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Μπορεί να μην βγαίνω συχνά στην εκπομπή σου, αλλά να ξέρεις ότι δεν σε ξεχνώ.
0: Να σε καλά, να παίρνεις να τα
1: και
0: λέμε.
1: Καλή συνέχεια και καλή βάρδια και στην κυρία Σταυρούλα που είναι
0: δεν
1: πάρα
0: μου λες πριν κλείσεις μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει να πας και άλλη φορά στην Ισπανία?
1: Μα δεν είμαι τώρα χθεσινός, πάω στην τέταρτη δεκαετία σε όλη την Ευρώπη.
0: Οκ, okay. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει ποτέ σε αυτό το άθλιο θέαμα της Σταυρομαχίας?
1: Στην Παπλώνα.
0: Ναι, έχεις
1: μόνο
0: πάει.
1: Απ' έξω πέρασα και ναι, δεν τόλμησα να πάω γιατί δεν είχα μεταφορικό μέσο. Δηλαδή ήμουνα σε μία φίρμα στην BBF, μου είπαν ότι σήμερα θα είναι κλειστή η φίρμα γιατί έχουν αυτή τη φιέστα, τη γιορτή δηλαδή. Και λέω, ρε παιδιά, πώς να πάω? Μου λέει, καλύτερα να κάτσεις, μου λέει, θα βγάζω. Άστο, μου λέει, γιατί εκεί θα πάνε όλοι τρελοί. Σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρα.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Δεν ξέρω όμως το λόγο, και το λόγο που με ρωτάς και το λόγο που μου το είπε ο Σπανός.
0: Διότι αυτή που όλη η διαδικασία είναι δολοφονική.
1: Είναι δολοφονική.
0: Τι του κάνανε,
1: ναι,
0: του Ταύρου πριν βγει στην αρένα? Γιατί ναι, ανέβγαινε, ναι, ανέβγαινε, ναι, χωρίς ναρκωτικά, δηλαδή που καλμάρουν το νευρικό του σύστημα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κτλ.
1: Ναι.
0: Θα παίρναγε σουβλάκι όλους τους σταυρομάχους και τους ματαντόρ και δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Και μάλιστα τώρα τελευταία νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είχε δώσει, τους είχε πει να σταματήσουν τις σταυρομαχίες λόγω ότι είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Και...
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει κόσμος, αλλά
1: αυτό,
0: πάνε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσες φορές έχω δει σκηνές στο YouTube,
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, που είναι ταυτισμένος με αυτό.
1: Ήμουνα πολύ κοντά σε απόσταση από το κέντρο, γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Τώρα 7 χιλιόμετρα δεν πας και με τα πόδια.
0: Εντάξει, λοιπόν, σωστά.
1: Και λέω κάποιο μέσο και μου λέει ο Ισπανός, κάτσε καλύτερα εδώ γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά,
1: εύχομαι να είμαστε καλά, να μην περάσω κανένα δράμα κι εγώ και να τα ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, σε κερνάμε το «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ».
1: Πολύ ωραίο.
0: Το βρήκε ο Ηλίας.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για χαρά.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

0: πάμε τώρα στα τρελά νερά. Ξέρετε που είναι τα τρελά νερά? Στη Χαλκίδα, το ήξερες? Έτσι λέγονται, γιατί πάνε νομίζω 6 ώρες από τη μία μπάντα και 6 ώρες από την άλλη. Κυρία Μαρία Γερογιάννη από τη Χαλκίδα, γεια σου Μαρία μου.
1: Ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ελεύθερο να πάνε και από εδώ και από εκεί.
0: Αλλά ανά εξάωρο γίνεται η σκάτζα.
1: Ανά εξάωρο, ναι.
0: Καλά το θυμόμουν. Μάλιστα κάποτε κάθισα εκεί και περίμενα τη στιγμή που αλλάζει η φορά των νερών.
1: Που γίνονται στρόβιλοι, ναι.
0: Που γίνονται στρόβιλοι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για λέγε, πώς είσαι?
1: Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα. Mm. Απολαμβάνω τις μικρές άνοιξες μεταξύ των νεροποντών.
0: Πολύ ρίχνει,
1: πολύ νερό.
0: Πολύ νερό, ναι, αλλά...
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πεταλούδες χειμωνιάτικες?
0: Φαντάζομαι.
1: Είδα προχτές 2 καφετί, αυτές τις λίγο σκούρε, χωρίς πολλά χρώματα, μόλις και βγάλει λίγο ήλιο, και λέω ορίστε. Μπορεί να υπάρχουν πεταλούδες και, και το χειμώνα.
0: Μη σου πω ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν και κουνούπια ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό, και αυτό. Αλλά προτιμώ να βλέπω πάντα τα ευχάριστα, ξέρεις.
0: Όχι, έχεις δίκιο, αλλά λέω ο παρατεταμένος καλός καιρός τα κρατάει,
1: και
0: η υγρασία,
1: ναι, ναι,
0: τα κρατάει ζωντανά, όπως το λένε.
1: Εντάξει, η φύση έχει τους δικούς της. Και καλά είμαστε όταν είμαστε κοντά στη φύση. Και η Χαλκίδα θυμίζει και για τα τοπία της και για, τα, και για το χειμώνα. Εγώ το έχω πει ότι η Χαλκίδα είναι πιο όμορφη το χειμώνα. Το καλοκαίρι είναι τα νησιά πιο όμορφα, τα γεωπελαγίτικα. Αλλά η Χαλκίδα το χειμώνα είναι πανέμορφη. Έχει κάτι βασιλέματα κινηματογραφικά.
0: Είναι πολύ ωραία, ναι, πράγματι. Και είναι εξαιρετική για πεζοπορία. Ξέρεις, στον κόμβο...
1: Τώρα έτσι πως την έχουν κάνει με τα έργα, όχι ακριβώς μέσα στην πόλη.
0: Καλά, εντάξει, δεν λέω για τώρα.
1: Αλλά έχει, ναι. Η έδεια γενικά έχει πολύ ωραία φύση.
0: Δεν μου λες, και... τι έργα κάνουν?
1: Τα γνωστά. Ράβε ξύλωνε, ασφαλτοτάπητες και τέτοια. Μη φανταστείς υποδομές και σοβαρά έργα. Mm. Και δεν είναι πολιτική κριτική αυτή. Αυτή είναι... Δηλαδή, έχεις ένα δρόμο, τι τον ξυλώνεις κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει. Το θέμα είναι να ανοίξουμε κανένα καινούριο.
0: Σωστό. Mm. Μάλιστα. Εσύ πώς είσαι? Καλά,
1: καλά, καλά. Καλά.
0: Yeah,
1: με τη δουλειά και διάφορα...
0: Με τη δουλειά πέρα δόθε Χαλκίδα Αθήνα, ναι.
1: Όχι πολύ τώρα. Mm. Περιμένουμε και πότε θα κλείσει τη γέφυρα τώρα, ξέρεις. Εμείς έχουμε διάφορα θέματα εδώ πέρα.
0: Τη γέφυρα την καινούργια, τη μεγάλη?
1: Την καινούργια, ναι, για να την κάνουμε συντήρηση. Κάτι που χρειάζεται βέβαια, αλλά στην αρχή είχαν πει ότι το Νοέμβριο θα κλείνει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Και υπάρχει κόσμος που δουλεύει καθημερινά στην Αθήνα. Δεν είναι για πλάκα το θέμα. Και προκλήθηκαν αντιδράσεις. Εγώ τελικά αυτό δεν το έχω καταλάβει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχεις κάποια εξουσία, την όποια εξουσία έχεις στα χέρια σου. Δεν σκέφτεσαι αυτός ο έρμος που του εφαρμόζει την εξουσία και τις αποφάσεις σου, πώς θα τα βγάλει πέρα? Δηλαδή, αποφασίζουμε και διατάσσουμε.
0: Δηλαδή...
1: Λίγο μυαλό. Πρέπει να προκληθούν αντιδράσεις, δεν το σκέφτεσαι ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Ναι, αλλά και η συντήρηση της γέφυρας είναι σημαντικό κομμάτι.
1: Που θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, τον Ιούλιο.
0: Α, ναι,
1: που θα μπορούσε να γίνει
0: τον Αύγουστο, που είναι
1: αφού πάνε οι άνθρωποι στις δουλειές τους και αφού γυρίσουν στα σπίτια τους.
0: Δηλαδή να είναι νυχτερινή η δουλειά.
1: Μεσημεριανή μετά τις 10, ας πούμε, λύσεις υπάρχουν, δεν τις βρω εγώ.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Δηλαδή σε όλο τον κόσμο συντηρούνται γέφυρες, δεν κλείνουν οι πόλεις.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση από την παλιά
1: τώρα...
0: γέφυρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στριμωγμένα πολύ, ε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν κάνεις ολόκληρο κύκλο, είναι πιο μακρύ και ο δρόμος είναι μια λωρίδα, δεν
0: κατάλω.
1: Και μετά μέχρι να περάσεις, να μπεις στην πόλη, γίνεται πάντα κομφούζι. Δηλαδή μια-δυο φορές που είχε κλείσει η μεγάλη γέφυρα, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κρίμα ρε.
1: Αλλά εντάξει. Δεν έχω καταλάβει αν ικανότητα είναι. Κάτι σκέψου το από πριν.
0: Άρα λύκει ρε παιδί μου, τώρα τι ανικανότητα? Δεν μπορεί να είναι ανικανότητα, σιγά τι μαθηματικά λύνουνε.
1: Έχω λίγο νεύρα με αυτό το θέμα, έτσι. Mm. Έχουν εξουσία, σου λένε, θα πάρουμε αυτήν την απόφαση. Και τι θα κάνεις?
0: Mm.
1: Και τι μπορείς να κάνεις? να σε βρίσω καταρχήν. Ναι. Στο σπίτι μου βέβαια, γιατί αλλιώς είναι, πώς το λένε, προσκύσε, παραβιάζει άρθρα του ποινικού κώδικα. Mm-hmm. Αλλά είναι δυνατόν να μην σκέφτεσαι τους πολίτες σου. Έστω λίγο, λες τα βασικά, όχι ότι θα τους κάνεις ευτυχισμένους και θα ζουν σε μια πόλη παράδεισο, αλλά τα βασικά. Εντάξει. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν κλείσει, πιάσαν το από οι διαμαρτυρίες.
0: Ρωτάει ο Γιάννης, ένας φίλος, εσένα ρωτάει, ο Δήμαρχος, ο Δήμος δηλαδή και η Περιφέρεια, τι γνώμη έχουν για αυτά?
1: Μα ο Δήμος και η Περιφέρεια τα κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα επιτρέπουν μάλλον. Mm. Άμα ήθελε ο Δήμος και η Περιφέρεια θα ήμασταν πολύ αλλιώς.
0: Mm.
1: Αλλά δεν είναι η παρούσα μόνο Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια, είναι όλες. Όλες. Υπάρχει λίγο... Δεν ξέρω, παιδί μου, για την Εύβοια έπρεπε να υπάρχει άλλο όραμα και άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε κανονικά μια πολύ όμορφη πόλη και τίποτα άλλο. Ναι. Να πουλάμε την ομορφιά μας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και αντί γι' αυτό έχουμε γεμίσει εργοστάσια που τώρα έχουν κλείσει και όλα. Υπάρχει πολλή ανεργία στο νομό. Και δεν ξέρω.
0: Και δεν μου λες, Μαρία, το ερώτημα που έβαλα, πώς θα το απαντήσεις?
1: Για την ελευθερία.
0: Ναι, αν έχουμε περισσότερη ελευθερία τώρα ή είχαμε περισσότερη στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, τώρα η ελευθερία, καταρχήν πρέπει να την ορίσεις, αν μιλάμε για την πολιτική ελευθερία ή την ελευθερία του λόγου.
0: Είναι ελευθερία γενικά, του ατόμου.
1: Δεν ξέρω... Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι στη δική μας εποχή πλέον έχουμε κατακτήσει την έννοια της ελευθερίας, ότι πλέον παραδεχόμαστε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Πράγμα που δεν ήταν δεδομένο στο παρελθόν. Οπότε ήδη είναι μια βελτίωση, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε δεν είναι δεδομένη η ελευθερία. Και δεν κατοχυρώνεται με απλά νομοθετήματα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ απλά λέμε ότι οι γυναίκες πρέπει να εργάζονται. Ναι, υπό ποιες συνθήκες? Το χειρότερο που κάνουν ήταν ότι είπαν ότι θα σε βοηθήσουμε εφόσον έχεις παιδιά να γυρίσεις στο σπίτι σου. Μα αυτό δεν με βοηθάς να είμαι ελεύθερη και να εργάζομαι. Με περιορίζεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Με βοηθάς να περιοριστώ.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και αυτό ήθελα να σου πω, ότι πολλές φορές μιλάμε για την ελευθερία και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση ότι θα είναι μελιάς, ότι θα κάνω ό,τι θέλω, αλλά γιατί μου είναι σημαντική η ελευθερία? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθείς ως άνθρωπος και να αναπτυχθείς σε αυτό που πραγματικά είσαι. Όταν έναν άνθρωπο τον περιορίζεις και τον κλείνεις με όποιους τρόπους, πάβει να είναι αυτός του, δεν είναι, είτε από φόβο είτε από άλλους λόγους. Ο μόνος τρόπος να είναι ο άνθρωπος αυθεντικός και πραγματικά να είναι ο εαυτός του είναι να είναι ελεύθερος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Βέβαια με τους περιορισμούς που έχει μια κοινωνική συμβίωση. Αλλά μόνο αυτούς τους περιορισμούς. Όχι να θες να τον κάνεις στρατιωτάκι, δούλο και να εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους που δεν είναι δικής του, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αν θες ελευθερία είναι, εγώ την ελευθερία την καταλαβαίνω ως να είσαι ελεύθερος να κάνεις τις επιλογές που θέλεις και μετά να είσαι ελεύθερος να αυτοπεριοριστείς τις επιλογές που θέλεις και μετά να είσαι ελεύθερος

0: που ξέρεις εσύ και σου αρέσουν, είτε είναι τέχνη, είτε είναι μουσική, είτε είναι ιατρική, εγώ έχω ένα μαγαζί και θα το πάρεις εσύ, ο ίδιος ο πατέρας σκλαβώνει το παιδί του. Η μάνα που λέει εγώ δεν έγινα τραγουδίστρια, για σένα θα γίνεις εσύ τραγουδίστρια, τελείωσε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά.
1: Όντως.
0: Και μετά το κάνεις ενοχικό το παιδί αν κάνεις δικές του επιλογές. Δεν τον ξέρω να τον κάνεις και λίγο καλά, αν σου πει ένα, ο διευθυντής σου κάνει αυτό, μπορεί να του πεισάτε άσε μας τις ήχους.
1: Ναι, ναι.
0: Και πλέον όχι και τόσο, αυτό τα έκανα εγώ.
1: Πολύ ωραία. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Αυτό θεωρώ εγώ ελευθερία, δηλαδή να είσαι ελεύθερο να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Με όποιο τρόπο εσύ θεωρείς ότι θα το πετύχεις αυτό καλύτερα. Όντως, όμως είναι επίσης υποχρεώσεις του, έτσι, πάντοτε.
1: Εννοείται.
0: Η ελευθερία έχει πάντοτε ευθύνη μέσα. Ναι. Αλλιώς είναι χαβαλές.
1: Ασυδοσία που λέγαμε προχθές. Ναι.
0: Δεν μπορείς να λες είμαι ελεύθερος και δεν υπολογίζω κανένα, γιατί άμα ήταν έτσι, παρέζησε
1: σε ένα νησί,
0: σε ένα βουνό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, καρδιά μου. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0. Το ερώτημα είναι εάν η ελευθερία είναι πολύ περισσότερη στην εποχή μας από ό,τι ήταν παλιότερα. Ανδρέας Μωρίκης, κλασικός φιλόλογος, στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
4: Μάνο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Το θέμα σου το αποψινό μου θύμισε μια φράση που είχε πει ο Γάλλος υπαρξιστής φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάρτρ, που πέθανε το 1980. Ο Σάρτρ είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να ζει ελεύθερος. Τι σημαίνει άρα και αυτό? Αυτό σημαίνει απλούστατα ότι πρέπει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις και να αντιμετωπίζει τις συνέπειες τους. Αυτή είναι η έννοια της καταδίκης. Όταν λέμε ελευθερία, για να απαντήσουμε στο ερώτημά σου σήμερα ή παλιότερα, πρέπει να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Για να το προετοιμηθούμε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας δεσμεύουν πραγματικά, αλλά δεν εξαρτώνται από εμάς. Δηλαδή θα πει ένας άνθρωπος, είμαι καταδικασμένος να μην μπορώ να πετάξω. Μα δεν είσαι φτιαγμένος για να πετάς. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να πετάω σαν τα πουλιά. Είναι λογικό να πούμε αυτό το πράγμα?
3: Όχι
4: βέβαια. Γιατί είμαστε άλλο είδος. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πετάω. Νιώθω πολύ, νιώθω ένα πηγόμα μέσα μου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα άκρο αυτό. Γιατί σε ανθρώπους πολύ ευαίσθητους, πολύ με ένα ιδιαίτερο ψυχισμό, τέτοια λέγονται και δημιουργούν προβλήματα. Ελευθερία έχει να κάνει με την έννοια του ορίου. Και είχαμε πει τις προάλλες ότι ο άνθρωπος δεν είναι ανελεύθερος από τους άλλους να μην τον κρατάνε, αλλά πρέπει να είναι και αδέσμετος από τον εαυτό του. Να μην αφήνει τα πάθη του και τις παρορμήσεις του να τον παροσύρουν σε καταστάσεις που τον στουλαπούν πραγματικά. Τις για λίγο, αλλά για πολύ. Τη λέξη ελευθερία που είναι ένα ουσιαστικό, ένα ουσιαστικό ελευθερία για μου στυλικό, δεν συναντάμε έτσι απλά ελευθερία, τη συναντάμε ως πολιτική ελευθερία, όπως είπε πολύ ωραία η προηγούμενη ακροάτρια, κοινωνική ελευθερία, οικονομική ελευθερία, ψυχική, ψυχολογική ελευθερία, επαγγελματική, συνδικαλιστική ελευθερία, ακούμε να λέγεται σεξουαλική ελευθερία στη δεκαετία του 60, ηθική ελευθερία. Αμάν, τι είναι όλα αυτά? Αυτά πρέπει να έχει κανείς υπόψη του. Την ηθική, η ηθική ελευθερία εξαρτάται μόνο από καθέναν από μας, μόνο από, από το πρόσωπό μας. Οι άλλες μορφές ελευθερίας έχουν να κάνουν και με το σύνολο. Η πολιτική ελευθερία έχει να κάνει με το σύνταγμα κάθε χώρας, κάθε πολιτείας. Η κοινωνική ελευθερία έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμα, με το εθνικό δίκαιο που καθορισμεύει. Σου λέει δεν μπορούσα. Έφυγα από την επαρχία, με κουτσομπολεύαν όλοι, με σχολιάζανε, σκόθηκα και έφυγα κι εγώ. Ήρθα στην Αθήνα. Να είμαι άγνωστος, να είμαι αγνώστος, να είμαι ελεύθερος. Έτσι το καταλαβαίνε ο άνθρωπος τότε. Τώρα λέει πόσο έχω σκλαβωθεί σε μια πρόσωπη πόλη, κανείς δεν με ξέρει. Μα ο ίδιος άνθρωπος τα λέει αυτά. Δηλαδή θέλει όλα αυτά να τα κοιτάξεις. Και ελευθερία για ποιον, σου λένε οι γυναίκες. Δηλαδή για τους άντρες είναι ελευθερία. Δηλαδή για εμάς, δεν κατάλαβα, είμαι η Μέρη Παναγιωταρά. Για ποια ελευθερία μου μιλάς, σου λέει τώρα. Όταν τελειώνεις εσύ τη δουλειά σου, κύριε Τάδε, και πας από το γραφείο σου σπίτι και ζητάς καφέ, η άλλη που τέλειωσε τη δουλειά της από το γραφείο της αρχίζει δουλειά στο σπίτι. Πλήσιμο, σιδέρωμα, μαντάρισμα, μαγείρεμα, διάβασμα με τα παιδιά. Οι γυναίκες, η ελευθερία της γυναίκας, του άντρα, ως το φίλο. Ποια ελευθερία έχουν οι ανήλικοι, ποια ελευθερία έχουν οι ενήλικοι. Οι ηλικιωμένοι είναι ελεύθερος, ένας ηλικιωμένος. Εδώ δεν μπορεί να κάνει ένα δώρο στην κονάκι του εύκολα. Δεν είναι δεμένα τα χέρια του. Μπλέκει και η οικονομική ελευθερία του ανθρώπου της τρίτης ηλικίας. Όλα αυτά διαπλέκονται. Για ποια ελευθερία μιλάμε? Ενός ανθρώπου που έχει χρήματα, ενός εύπορου? Άλλη ελευθερία από αυτή. Αλλιώς μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Ή ενός ανθρώπου τα θέλει πολύ δύσκολα. Αυτά όλα τα είπα γιατί αποτελούν άξονες που κανείς πρέπει να τους λάβει υπόψη του πριν φτάσει να πει έτσι εύκολα: ναι, είναι πολύ πιο καλά σήμερα οι άνθρωποι, είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι από όσο ήμασταν παλιά. Όχι, παλιά ήμασταν πιο ελεύθεροι. Καθένας μας μπορεί να το πει εύκολα αυτό το πράγμα. Γιατί έχει στο μυαλό του μία από αυτές τις πολλές περιπτώσεις και καρφωμένος εκεί να λέει ναι. Για σκέψου τώρα να λέμε μια γυναίκα στην επαρχία εύπορη, ένας άνδρας τρίτης ηλικίας στο αστικό κέντρο άπορος. Πώς θα το συγκρίνεις αυτός τώρα? Δηλαδή θα μου πεις δεν ισχύει το ερώτημα? Μωρέ, ισχύει και παραϊσχύει. Απλώς έχει πάρα πολλές επιμέρους απαντήσεις, κρίσεις που πρέπει να διατυπώσει κανείς για κάθε περίπτωση. Θα έλεγα λοιπόν εγώ, για να μην το κουράζω και το ζαλίζω, να απλώς θα με τον ταχανά, έλα τώρα να το μαζέψουμε λιγάκι. Σε θέματα πολιτικής ελευθερίας πρέπει να πει κανείς, παρά το γεγονός ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Τα συντάγματα των τελευταίων εκατονταετιών, γιατί όταν μιλάμε για πολιτική ελευθερία δεν μιλάμε για ένα-δυο χρόνια ή μια πενταετία, μιλάμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα συντάγματα έχουν βελτιωθεί οπωσδήποτε, έχουν γίνει ανθρωπινότερα. Και εφόσον έχουν γίνει ανθρωπινότερα, μπορούμε να μιλάμε αντικειμενικά για μια πολύ πιο καλή προσέγγιση προς την ελευθερία. Θα μου πεις, δηλαδή τι? Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πράγματα ανεπίτρεπτα πλέον? Όχι, δεν μπορεί να κάνει ανεπίτρεπτα τα πράγματα, αλλά με την έννοια ότι η ελευθερία σημαίνει την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα άτομο, ένα πρόσωπο μπορεί να συνδυώνει μαζί με άλλους χωρίς η σύγκρουση των συμφερόντων, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους να μην οδηγούν σε πολύ επιζήμιες καταστάσεις. Πρέπει να πούμε ότι το πράγμα έχει πάει προς το καλύτερο. Οικονομικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είμαστε χειρότερα, γιατί αν ζουν ακόμα οι άνθρωποι που πεινάσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και λένε εντάξει, δεν είμαστε χειρότερα, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πολύ καλύτερα. Δεν αξιοποιούμε καθόλου τις δυνατότητες που έχουμε, τα μέσα, για να ζούμε καλύτερα. Θα μπορούσαμε να ζούμε πολύ καλύτερα. Αυτό μπορεί να το πει κανείς. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και αναξιοπαθούν, οι αναξιοπαθούντες, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι και άρρωστοι μαζί, δεν έχουν ελευθερία κινήσεων καθόλου, είναι πάρα πολύ κλεισμένοι. Σου λέει, και τι γίνεται εδώ πέρα, εάν σου λείπει μία μορφή ελευθερίας από όλες αυτές και έχεις τις άλλες, τι να την κάνεις? Εδώ με την ελευθερία που είπαν και έχει τόσες μορφές, νομίζει κανείς ότι όλες αυτές οι μορφές ελευθερίας μπορεί να έχεις μισές και να περνάς καλά, ή το 80% δεν είναι έτσι. Όταν μου φέρεις ένα πιατάκι με σοκολατάκι επάνω και εδώ μια μύγα να κάτε σε ένα σοκολατάκι, το πετάω αυτό το σοκολατάκι και τρώω το διπλανό. Όταν όμως μου θες μια κούπα με τσάι ή με καφέ και πέσει μέσα μια μύγα, δεν θα βγάλω τη μύγα να πιω το υπόλοιπο. Θα το πετάξω όλο.
3: Ναι.
4: Και όπως μια αλυσίδα σπάει στον ένα και μόνο αδύναμο κρίκο της, δεν πανάνε οι άλλοι ατσάλινοι, έτσι και την ελευθερία στο σύνολό της δεν μπορώ να την απολαύσω αν κάποια από τις μορφές της δεν μου πάει καλά, καθόλου καλά. Όχι οποιαδήποτε, αλλά από τις κυρίες. Άμα δεν έχω κοινωνική ελευθερία και όλοι με κοιτάζουν και με έχουν στο στόχαστρο, δεν μπορώ να έχω πολιτική ελευθερία, αισθάνομαι να με κυνηγάνε όλοι για να με έχουν στο στόχαστρο. Μου πικραίνουν τη ζωή. Σήμερα όμως μπορώ να πω εγώ και καταλήγω, έχω περισσότερες ευκαιρίες εάν σκεφτώ σωστά το θέμα της ελευθερίας και φροντίσω από τον εαυτό μου να αυτοδεσμευτεί, να περιοριστεί σε πράγματα τα οποία εξαρτώνται από μένα, να ελέγξω τις παρορμήσεις μου και τα πάθη μου, μπορώ και να αποφύγω πολλές κακοτοπιές και να ακολουθήσω του επίκουρου το πρόσταγμα λάθε δυο σας, δηλαδή να ζεις όχι εκτεθειμένος στον πολυκόσμο σε μια αφάνεια, να ζεις όμως ταπεινά, όχι κρυμμένος, αλλά να μην πας γυρεύοντας για να έχεις ιστορίες και καυγάδες. Προτιμώ που ζω σήμερα από το να ζούσα στον καιρό των γονιών μου ή των παππούδων μου, παρά το γεγονός ότι τα συναισθήματα εκείνον τον καιρό, πολλά από τα συναισθήματα ήταν πολύ πιο αγνά, ήταν πολύ πιο καθαρά, οι σχέσεις των ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό και τηρουμένων των αναλογιών, πάλι πρέπει να πούμε, ήταν πιο αυθεντικές. Αλλά ο άνθρωπος, άμα θέλει κάτι να το πετύχει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καλές προσεγγίσεις. Προτιμώ που ζω σήμερα.
3: Καλημέρα, λέει, υποκλίνομαι στον κύριο Μωρίκη. Με κάλυψε απόλυτα. Με κάλυψε απόλυτα, υπέροχο το θέμα. Καλή συνέχεια. Η Ευαγγελία Παπαδοπούλου από τη Θεσσαλονίκη.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι είναι η πρωτεύουσα της, η πολιτισμική πρωτεύουσα της Ελλάδας, η Αθήνα είναι ένα χωριό, ένα μεγάλο χωριό είναι η Αθήνα. Αν κοιτάξουμε τα μνημεία που έχει η Θεσσαλονίκη, έχει συνεχή ιστορία. Η Θεσσαλονίκη έχει συνεχή ιστορία. Η Αθήνα δεν έχει συνεχή ιστορία. Η μεγαλύτερη πόλη μέσα στη 13ο-14ο αιώνα, η στερεά Ελλάδα ήταν η Θήβα, η πιο πλούσια. Μένει η Αθήνα. Μες μεταξύ κόλικες. Λοιπόν, τα Γιάννηνα, πολιτική πρωτεύουσα, η Θεσσαλονίκη, μεγάλη, όχι μόνο φτωχομάνα, αλλά ζωντανή πόλη. Χίλια ευχαριστώ.
3: Να σε καλά.
4: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά. Γεια. Γεια.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 7 λεπτά μετά τη μία. Η κυρία Αθηνά Σκηνά είναι στη γραμμή. Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμπρότης με κάλυψε σε πάρα πολλά σημεία ο αγαπητότατος Ανδρέας Μωρίκης. Αυτό που ήθελα να επισημάνω επιπλέον είναι ότι η ελευθερία απαιτεί υψηλό βαθμό συνειδητότητας. Η ελευθερία δεν είναι να σπάμε όλους τους φραγμούς, δεν να πλωνόμαστε οριζοντίως, δηλαδή κάθε όριο να το σπάμε και να υπερβαίνουμε τα πάντα, διότι έτσι λέει το ενστικτό μας, διότι λέει έτσι η παρόρμησή μας, διότι δεν έχουμε κανένα φραγμό, διότι είμαστε ελεύθεροι οριζοντίως κατά πλάτος. Είναι συνείδηση καθύψος, δηλαδή είναι εσωτερική διεργασία που αφορά τον εαυτό μας, τη μνήμη μας και προς τα πάνω τις αξίες τις οποίες αναφερόμαστε. Δηλαδή αν το άλλο είναι το ένα, η μία παράμετρος θεωρείται ελευθερία, όλη η καταστρατήγηση κάθε κανόνα και κάθε νόμου, ουσιαστικά με τη συνέστηση ευθύνης που απαιτεί η ελευθερία είναι μια καθύψος κατάσταση. Δηλαδή ο εαυτός μου, οι προδιαγραφές μου, ο τρόπος με τον οποίο έχω ορίσει που θα κινούμε, ο τρόπος με τον οποίο ο τρόπος τον οποίο αναφέρομαι και εκεί που στοχεύω. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Και βεβαίως σήμερα με βάση, μπορώ να πω, τις κατακτήσεις της τεχνολογίας έχουμε ίσως περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη απομόνωση από τους ανθρώπους δυστυχώς, αλλά περισσότερη ελευθερία όσον αφορά τις κινήσεις μας, αρκεί να ξέρουμε την χρήση των τεχνολογιών. Πράγματι διευκολύνουν σε πάρα πολλά πράγματα και απελευθερώνουν τον άνθρωπο από το να κάνει, να διανύει ας πούμε χιλιόμετρα, να έχει ώρες αναμονής, τέλος πάντων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα λύνει σε μεγάλο βαθμό η τεχνολογία. Επομένως, αν θέλουμε να πούμε ότι πράγματι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία από παλιά, ναι, πράγματι υπάρχει. Για φαντάσου έναν άνθρωπο που έπρεπε να κόβει καυσόξυλα και να πηγαίνει να έχει θέρμανση, φως ας πούμε, να μπορεί να κάνει βασικές λειτουργίες, να δεσταίνει νερό, όλα αυτά. Και σήμερα έχουμε ηλεκτρικό. Έτσι, το λέω το πιο απλό πράγμα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να έχουμε κλιματιστικό μηχάνημα, μπορούμε να έχουμε το ένα, το άλλο. Το είναι χοντρά, χοντρά, έτσι. Τι μας προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας. Πράγματι απελευθερώνει τον άνθρωπο από ζωτικές ανάγκες του που είχε και που δυσκολευόταν να τις
0: κατακτήσει,
1: τέλος πάντων, να τις υλοποιήσει και αρκεί να ξέρει κανείς πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Το ξαναλέω. Κατά τα άλλα βέβαια κάθε εποχή είχε τις δεσμεύσεις της και κάθε εποχή είχε τις ελευθερίες της. Το θέμα είναι εμείς τι ορίζουμε ως ελευθερία, από πού έως πού φτάνει η συνείδησή μας να το αναγνωρίζει αυτό και η ηθική μας παράμετρος, αυτό από αυτό εξαρτάται, και αισθανόμαστε και με το τίποτα ακόμη μπορούμε να αισθανθούμε ελεύθεροι. Δεν είναι ζήτημα ποσότητας η ελευθερία, δεν είναι ζήτημα πολλών πραγμάτων, πολύπλευρης κατάστασης, είναι ζήτημα ποιότητας και αξιών. Όταν έχουμε αξίες, στοχεύουμε σε αξίες, χρησιμοποιούμε αξίες, αναφερόμαστε σε αξίες και ουσιαστικά δρούμε μέσα από αξίες, αυτό σημαίνει ελευθερία. Δηλαδή κάνουμε την ελευθερία εμπράγματι, την κάνουμε βίωμα και αυτό έχει σημασία. Το βίωμα, όχι τι λέμε, κυρίως όμως πώς ζούμε,
0: ναι,
1: τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ολίγα, τα υπόλοιπα τα έχει πει ο Ανδρέας Μωρίκης. Τι άλλο, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
0: Ωραία.
1: Για απόψε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι αυτά που προχείρω σκέφτηκα, έτσι, δεν το πολύ έψαξα το πράγμα.
0: Να σε καλά.
1: Αλλά εντάξει, ναι, αυθόρμητα απάντησα, εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: κακομένα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάρτε
3: χαρτί και μολύβι.
4: Μολύβι και χαρτί.
5: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Κύριε Σπύρο από την Αθήνα, γεια σας.
6: Πολύ καλησπέρα σας. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Ακούω τους ομιλητές σας, είναι υπέροχοι όλοι και αναπτύσσουν ωραία το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πλήρως σε περί ελευθερίας μιλάτε, γιατί δεν ξέρω αν έχετε θεματική βραδιά.
2: Ναι,
6: όμως
2: ναι,
6: εγώ...
2: ένα ερώτημα έθεσα.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά είναι πάντα ανθολόγιο η εκπομπή.
6: Ναι, είναι ανθολόγιο. Εγώ όμως θα σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί στα μουσικά διαλύματα μου βάζεις ελληνική μουσική, βάζεις Μάγια Μελάγια, Πρωτοψάλτη κλπ.
2: Ναι.
6: Αυτά είναι, γιατί θέλω να, επειδή είμαι, λόγω ότι είμαι μουσικός εγώ, βλέπω στα μουσικά διαλύματα βάζουν όλο ξένη μουσική, ενώ πρέπει να ακούμε και τα ελληνικά μας τραγουδιά.
2: Εγώ θα λοιπόν, βάζω και από τα δύο.
6: Πάντως σήμερα που ακούω την εκπομπή, γιατί το άλλες μέρες δεν μπορούσα να ακούσω,
2: ναι,
6: ακούω, βάζεις πάρα πολλά τραγούδια κλπ.
2: Okay.
6: Εγώ δεν θα αναπτύξω κανένα θέμα, εγώ θα σου κάνω ένα μουσικό διάλειμμα για να με θυμηθείς ποιος είμαι.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, μπορώ να παίξω λίγο πιανάκι μέσω του βόσε.
2: Εννοείται.
6: Έτσι, λοιπόν.

0: λιγάκι έτσι. Έπαιξα και ετοιμήσα και... γιατί είχε τις βάλει τους στίχους εκεί.
1: Ναι, στο τελευταίο, το ετοιμάζω ταξίδι, ναι.
0: Βέβαια, ναι, έχεις κάνει και το άλλο, με το Βαρδί έχεις βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Ναι, ναι, έχω γράψει καμιά εκατοπενταριά.
0: Προσέχω γιατί είμαι μουσικός εγώ, δεν ξέρω αν με ετοιμήθηκες.
1: Απ' την Κέρκυρα, δεν είχα.
0: Ναι. Να είσαι καλά, εντάξει, απλώς θα σου κάνω και κανένα μουσικό διάλειμμα όποτε το θέλεις.
1: Όποτε σου έρθει εσένα η διάθεση.
0: Η
1: Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη λέει υπέροχος. Υπέροχος είσαι.
0: Είναι παλιά φίλη η κυρία Ευαγγελία.
1: Ναι, είναι.
0: Πολύ παλιά, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή ακούραση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και κουράγιο στη νυχτερινή εκπομπή αυτή που είναι λιγάκι δύσκολη.
1: Να είσαι καλά, μια χαρά.
0: Γεια σας.

0: 211 10 80 880. Γεια σου φίλε Μάκη που είσαι επαγγελματίας οδηγός.
1: Μόνο μου, καλή σου μέρα.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Α, είμαι σε ένα μέρος που ακούγοντάς το σε όλους θα λέει τι ωραία που είμαι. Είμαι στους πρόποδες των Άλπαιων στο Κρενόμπλ. Μεταξύ είναι στην Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία.
0: Κατάλαβα, τέλεια.
1: Αλλά αυτό στην ουσία ακούγεται, πώς να σου πω, ότι εμένα μου χαρίζει την ελευθερία κτλ. Κτλ. Δηλαδή ακουστικά δεν θέλω, δηλαδή δεν δέχομαι ότι βρίσκομαι σε καλύτερη ή είμαι σε πιο καλή θέση από τους άλλους. Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα το απόψινό σήμερα.
0: Ναι.
1: Για να δώσουμε απάντηση στο απόψινό σήμερα, στο απόψινό ερώτημα σήμερα, πρέπει να βρούμε την κοινή μας θέση. Σε ποιο κομμάτι της ζωής, της ύπαρξής μας, ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε όταν είμαστε στην ίδια θέση όλοι και μετά να δούμε τη διαφοροποίησή μας μέσα στον χρόνο. Mm. Στην κοινή θέση που βρισκόμαστε, που και εγώ βρέθηκα και οι άνθρωποι που είναι στην εκπομπή και οι πάντες, είναι τη στιγμή που είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Η πραγματική γέννηση της στο μόνο κομμάτι που είμαστε ελεύθεροι, ήταν η ελεύθερη δημιουργία να μας δημιουργήσει από την ένωση του σπέρματος και του αρίου και μας έβαλε στη μήτρα, δηλαδή στη φυλακή, αυτό που λένε, όπως λένε οι άλλοι, για να μπορέσει να νιώσει ελευθερία πρέπει να υπάρξεις, πρέπει να βγεις από τη φυλακή. Από τη στιγμή που φυλακίστηκε, αυτά τα δύο πράγματα ενωθήκανε και μπήκανε στην κοιλιά, στη μήτρα της γυναικός, της μάνας μας, και τη στιγμή η δημιουργία είχε την ελευθερία των αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ενωθήκαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, για να μπορέσει να υπάρξει ελευθερία πρέπει να υπάρξει ένωση ανθρώπων. Και στο παρελθόν υπήρχε ένωση ανθρώπων και σήμερα υπάρχει και αύριο θα υπάρχει. Το θέμα είναι η ένωση των ανθρώπων, αν τα προηγούμενα χρόνια γινότανε, αν το πάρουμε καθαρά τεχνικά, σε πολύ νεότερη ηλικία, με αποτέλεσμα το σπέρμα είχε μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τις ανάγκες που θα έβρισκε την επόμενη μέρα, που θα έβγαινε από τη μήτρα και θα ήταν γυμνό,
0: ναι,
1: και δεν θα κάνει τίποτα άλλο, το γέννημα δεν κάνει τίποτα άλλο βγαίνοντας από τη φυλακή αυτή να προσπαθεί να σκεπάσει τη γύμνια.
0: Σύμφωνοι, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Το ερώτημα παρακάτω θα συνεχίσω.
0: Όχι, δεν θέλω άλλη περιγραφή των σεξουαλικών συνηθιών των ανθρώπων. Πάμε στο παρασύνθημα.
1: Δεν νομίζω ότι ένωση
0: ναι, εντάξει, Μάκη μου καλέ, Μάκη μου καλέ, ξέρεις τι σου λέω. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
1: Το παρακάτω είναι, μάνο μου, η ελευθερία, το πάρουμε σήμερα.
0: Εγώ για την ελευθερία θέλω να μάθω.
1: Ανάμεσα
0: από το σεξουαλική αγωγή, ναι.
1: Ανάμεσα από το χθες και το σήμερα. Θα πω μια κουβέντα. Το χθες, πιο πολύ, το άτομο έβρισκε την ελευθερία του που ήταν πολύ πιο κοντά στη φύση, με λιγότερο τεχνικούς τρόπους. Σήμερα η ελευθερία, η αίσθηση ελευθερίας στο άτομο εξαρτάται στην παραποιημένη, δηλαδή μάλλον το τι έχει αντικαταστήσει την μη επαφή μας με τη φύση. Από εκεί και πέρα μέσα, από μένα καθαρά εξαρτάται η ελευθερία σε αυτό το επίπεδο μετά τη γέννηση, εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Και ένα μικρό παράδειγμα. Αν εγώ, ένας συνάδελφός μου μίλησε για το φασισμό, ήταν ωραίο παράδειγμα ελευθερίας. Και ήταν το πιο για μένα ωραίο παράδειγμα. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε, ότι ο γεννήτωρας στο χώρο και το χρόνο που βρίσκεται και θα βρεθεί, το πώς θα οδηγήσει το γέννημά του. Εγώ νομίζω από εκεί εξαρτάται ποιους ορίζοντες που υποτίθεται σήμερα μπορούμε να τους πούμε ότι είναι ελευθερία. Αλλά αν εγώ σήμερα προσπαθώ να δημιουργήσω μέσα από το γράψιμο, μέσα από τη γλυπτική, μέσα από οποιοδήποτε κομμάτι, μάλλον χώρο δημιουργίας, την ώρα που δημιουργώ και τη στιγμή γεννάω αυτό το πρόσωπο πραγμάτων, είτε σε λόγο είτε, είτε να το πιάσουμε, δημιουργώ την ελευθερία του ατόμου αύριο. Δηλαδή να σε κάνω να καταλάβεις, μάνα μου, ο χρόνος της δημιουργίας σου για να φτιάξεις δύο ωραία τραγούδια που άκουσα σήμερα, τα οποία αυτή την τάξη, αυτούς τους λόγους και τις λέξεις που έβαλες στην τσιρά, πιστεύω εκεί τη στιγμή ήσουν ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που βγαίνει το τραγούδι είσαι δεσμευμένος να προχωρήσεις παρακάτω.
0: Δεν είμαι δεσμευμένος. Ναι, δεν είμαι δεσμευμένος. Απολαμβάνω όλο αυτό. Δεν είμαι δεσμευμένος.
1: Εγώ είπα το η ανώτερη απόλαυση ήταν την ώρα που το δημιούργησε.
0: Ναι, και εξακολουθεί να είναι. Όχι.
1: Γιατί απολαμβάνεις τα της ελευθερίας το. Ναι, συμφωνώ. Λάθος το είπα. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ.
0: Οκ.
1: Οπότε αν θα δούμε το παλιό, δηλαδή αν πάμε σε πνευματικό, ηθικό, αξιακό επίπεδο, αυτή την ελευθερία, δηλαδή ποια ελευθερία, μάλλον, τι απόλαυση ήταν το αποτέλεσμα της ελευθέρωσης των ανθρώπων, δηλαδή το έργο τους, τώρα που τελειώνει το έργο τους ελευθερώνονταν. Και απολαμβάνεται.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και σήμερα, θα δούμε, μέσα από αυτή την αντίθεση, μπορούμε να δούμε ίσως ο καθένας την ελευθερία μας. Τώρα, αν η ελευθέρωσή μας είναι ένα ωραίο πλασάρισμα μιας ωραίας διαφήμισης ή αν το προχωρήσουμε και παρακάτω μια ωραίου εσόρουφου, να αφαιρέσουμε λίγο, να γίνουμε πιο υγιεινοί, αν αυτό το θεωρούμε ελευθερία, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείς να απαντήσεις εσύ στην επιλογή του καθενός. Δεν μπορείς να απαντήσεις. Το μόνο που μπορείς να πεις κατά τον εαυτό μου, εγώ λέω, για μένα είναι αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εγώ αυτή τη θέση έχω.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου. Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ, Μάνο μου.
0: Στο καλό.
1: Που επέτρεψες να πω τις σκέψεις μου. Είτε είναι το στές, είτε είναι λάθος.
0: Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Να σας πω κάτι που μου έστειλε ο φίλος μου Γιάννης, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μου λέει να ψάξω στο Google ένα τίτλο που λέει «Πάστορας», όχι «Κάστορας» με πλατιά αγορά, «Πάστορας». «Πάστορας στη Γερμανία ευλόγησε γάμο μεταξύ τεσσάρων αντρών». Δηλαδή, παπάς πάντρεψε 4 άντρες μεταξύ τους. «Αϊ, Μανώλα μου, ρουβόλησα του γατήρουφο». Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Μάνο. Αυτή είναι πρόοδος, βρε. Να βλέπεις ποια είναι η διαφορά του σήμερα από το παλιό.
0: Τρομερό, άκου τώρα.
1: Έτσι και γινόταν αυτό πριν από 20 χρόνια. Θα ξεσηκωνόταν η Φίλιος. Τώρα χαμογελάμε ειρηνικά και με κοίταξε το μυαλό που έχει πάει. Είναι λοιπόν διαφορά,
0: δεν είναι. Είναι βέβαια.
1: Φίλε, να η πρόοδος. Να το ίντερνετ, να η τεχνολογία που μας έφτασε.
0: Ναι.
1: Και ήταν αξία μεγαλεία πράγματα, ρε γαμότο. Και όταν γίνουν και τα ρομπότ τότε και οι μισοί δεν θα δουλεύουμε και θα έχουμε και φράγκα, τότε να δεις τι ελευθερία ακόμα μεγαλύτερα θα είναι.
0: Μα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη παντρευτεί τα ρομπότ.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Κοίταξε, αυτή η ελευθερία η οποία τίνει να είναι ολίγον αχαλήνωτη κατ' εμέ, κάνει τον άνθρωπο να κάνει παραβομάρες πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνει τρέλες και να κάνει πράγματα που δεν στέκουν πλέον στη λογική, αλλά στον παραλογισμό, θεωρώντας πλέον ότι έχουν τόση πλέρια ελευθερία και κάνουν ό,τι τους καπνίσει.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή τα περισσότερα μπορούν να χειροποιούνται ηλεκτρονικά, είναι η χρυσή εποχή του να κάνει κανείς ό,τι παραβομάρα θέλει. Και η ελευθερία της κυκλοφορίας. Παντού πηγαίνεις όπου θέλεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο, γυρίζουμε όλο τον κόσμο. Να η ελευθερία, άνετη, μεγάλη, πελώρια, χίλια δυο πράγματα. Παλιότερα περιορισμένη ήταν η ζωή. Υπήρχε η γραφειοκρατία. Πλέον γραφειοκρατία καταργήθηκε. Όχι μόνο σε εμάς στην Ελλάδα, αλλά γενικώς η γραφειοκρατία δεν υπάρχει. Αυτή η τεχνολογία έδωσε αυτό τη μεγάλη δυνατότητα. Υπάρχει, κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για γραφειοκρατία κτλ. Αλλά όταν διαχειρίζεσαι και εκατομμύρια, ο έκει αλίμωρο εγώ και σαν οικονομολόγος ακόμη, είμαι υπέρ της γραφειοκρατίας, γιατί όσο στο χρήμα κάνεις έλεγχο σχολαστικότερο και ζητάς περισσότερα χαρτιά, τόσο περισσότερο αναγκάζεις όποιον έχει ροπή προς την απάτη να βρει άλλους τρόπους και να αργήσει περισσότερο να λειτουργήσει το απατηλό μυαλό του στο να κάνει τις κομπίνες. Παράδειγμα, ο ΠΚΠ. Ένα παράδειγμα τέτοιο, ότι εξανάγκασε να κάνουν 1000 κομπίνες και απάτες στην περίοδο εποχή, ενώ παλιότερα ήταν πολύ πιο εύκολη από τις παράλληλες ιστορίες που ακούγαμε παλιότερα. Η γραφειοκρατία, η προηγούμενη, η παλιότερη, ναι, έκανε δυσκολότερη τη ζωή και την έλλειψη ελευθερίας. Η σημερινή έκανε τον άνθρωπο πιο έξυπνο, πιο πονηρό, πιο μάγκα, αλλά και να κυκλοφορούμε πέντως παντού. Η γραφειοκρατία σχεδόν εξοβελίστηκε στην πατρίδα μας. 1400 ενέργειες που ήθελε ο πολίτης προς κρατικές αρχές πήγανε περίπατο. Κάθισε στο σπίτι στο Αυροπόδι με το τσιγαράκι και μπορείς και επικοινωνείς με το όλο τον κόσμο και σου απαντά όλος ο κόσμος, θέλοντας και μη, και αν τύχει και βρεις εμπόδιο, έχεις ολόκληρη ιεραρχία να καταφύγεις και θέλοντας και μη θα σου απαντούν οπωσδήποτε σε οποιοδήποτε αίτημα.
0: Πολλά χρόνια τώρα, πριν διαδοθεί τόσο πολύ το ίντερνετ, εντάξει, είχα κομπιούτερ βέβαια και σύνδεση στο ίντερνετ εγώ, γιατί τη χρειαζόμουν.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάει με την γυναίκα μου στη Δανία. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μαγαζί όπου είχε μεταξύ άλλων σκόρδα τουρσί.
1: Α.
0: Λοιπόν, δοκίμασα και ήταν τη συγκλονιστική η γεύση τους. Και το θυμόμουν και ερχόμαστε στην Ελλάδα και έλεγα, ρε γαμώτο, να μην να μην ξέραμε τη συνταγή, να το φτιάναμε κι εμείς, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Βρίσκει την απόδειξη που είχαμε πληρώσει και παίρνει τηλέφωνο. Και λέει, είχαμε έρθει πριν 10 μέρες και φάγαμε αυτό το μεζέ. Μπορείτε να μας πείτε πώς γίνεται. Λέει, περιμένετε. Περίμενε. Με συγχωρείς, πνίγηκα. Και φωνάζει τον υπεύθυνο, ο οποίος λέει, κλείστε τα, σας το στείλω με email. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα πόσο εύκολο είναι να επικοινωνείς.
1: Αυτή είναι ελευθερία, είναι χρήση ελευθερίας. Είναι γιατί έχεις τέτοιες τεράστιες δυνατότητες πληροφορίας, γνώσης, μορφώσεως, σπουδών σε όλο τον κόσμο σε μηδέν χρόνο.
0: Σε μηδέν χρόνο.
1: Είναι ελευθερία. Δεν πνίγεσαι να αναγκάσεις να κάνεις ταξίδια, να πας επί τόπου, να συζητήσεις αλληλογραφία παλιότερα που είχαμε χίλια δυο πράγματα.
0: Ναι.
1: Χάναμε χρόνο, χάναμε χρήμα, χάναμε πολλά. Τώρα έχουν μηδενιστεί όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια ίσως γίναμε και εχμάλωτοι. Γι' αυτό γυρίζουμε και με το κινητό στο χέρι ή με το λάπτοπ παραμάσκαλα.
0: Ναι,
1: αλλά από την άλλη πλευρά δίνουν όμως και, πώς να το πω, άμεση επικοινωνία και άμεση πληροφόρηση σε χρόνο τετέ που λέμε, πράγμα που σημαίνει ότι, πώς να το πω, και η επίσης, πράγμα που σημαίνει ότι

0: συστήματα και ενέργειες που κάνουν, ακόμα θα είναι ακόμα περισσότεροι. Ίσως όμως να είναι με τη χρήση πλέον των ρομπότ σε κάθε τι, να είναι κάπως διαφορετικά ή κάπως πιο στριμωγμένοι, ή κομμάτι η προσωπική ελευθερία να μειωθεί κάπως και να είναι πλέον μηχανική ελευθερία με τα ρομπότ και τα ρέστα, η οποία όμως θα είναι, πώς θα το πω, κονσερβαρισμένη.
1: Ναι.
0: Και δεν θα είναι το ελεύθερο πνεύμα να πούμε να κάνουμε μια σκέψη, μια ενέργεια, κάτι άλλο. Γιατί, γιατί χίλιες δυο άλλες ενέργειες ίσως να είναι πλέον κονσέρβα, θες και δεν θες, αυτό είναι. Μη λες κουβέντα, κάνε το κορόιδο και έτσι θα δουλεύει. Δεν ξέρω, ίσως αυτό να είναι και ευκολία, να είναι όμως και ένα είδος στριμώγματος που να μην έχουμε ελευθερία και δυνατότητα να κάνουμε και προφορικές σκέψεις ή συγγραφές ή το ένα και το άλλο, γιατί θα είναι, πώς να το πω, πετοναρισμένες,
1: ναι,
0: οι οποιασδήποτε ενέργειες. Υποθέσεις κάνουμε βέβαια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά από τις ακριβοβήθειες που βγαίνουν, όλο και κάτι τσιμπάμε, όλο και κάτι μαθαίνουμε, όλο και γινόμαστε πιο σκεπτικιστές για τα επόμενα βήματα της ανθρωπότητας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Αυτά, φίλε μου, φίλτε τι αγαπημένε.
1: Γεια σου, καλέ μου, στο καλό.
0: Γεια χαρά.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: radio@papakiparapolitika.gr και μια φωνή που θα ακουστεί πρώτη φορά επικοινωνεί μαζί μας, η κυρία Σοφία από την Δάφνη. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Μάνο.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά ντρέπομαι να σας έπαιρνα, ντρεπόμουν.
1: Α, και σήμερα τι άλλαξε?
2: Λέω, πρέπει να μιλήσω μαζί σας, γιατί αξίζεται ως άνθρωπος.
1: Να σε καλά.
2: Και μας λείπουν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία μας.
1: Ναι,
2: και
1: ευχαριστώ.
2: Πρέπει κάτι να γίνει και με τις εκπομπές σας γενικά, γιατί και ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνα, τα θέματα σας είναι πάρα πολύ καλά. Γράφετε πολύ ωραίο στίχος. Και μετά στο τέλος θα μου βάλετε, αν μπορείτε, και τη ρογμή που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το ρήγμα, ναι.
2: Το ρήγμα, ναι. Ναι, το ρήγμα, μπράβο. Ναι.
1: Ναι, okay.
2: Το θέμα είναι για την ελευθερία, αν είμαστε πιο πολύ ελεύθεροι την εποχή που ζούμε ή παλαιότερα, λέτε.
1: Ναι, ναι. Πότε ήμασταν πιο ελεύθεροι, παλιά ή τώρα?
2: Εγώ πιστεύω ήμασταν πιο ελεύθεροι παλιά.
1: Ναι.
2: Είχαμε την καλή ελευθερία τότε. Τώρα δεν υπάρχει. Μπορεί να έχουμε μέσα, να έχουμε εξοπλισμούς, αυτά, αλλά είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή δεν υπάρχει, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπαίνουμε μέσα στο μετρό και βλέπεις όλο τον κόσμο, ας πούμε, δεν περιμένουν να βγει ο κόσμος πρώτα για να μπουν οι άλλοι απ' έξω. Ναι. Και κοιτάνε ποιος θα τρέξει να καθίσει στη θέση, να προλάβει, να ανοίξει το... Ούτε ενδιαφέρεται δίπλα. Υπάρχει μια κυρία που είναι εγκυμονούσα, υπάρχει ένας μεγάλος άνθρωπος που δεν μπορεί, είναι έτοιμος να πέσει, τίποτα. Άλλος μπορεί να βάλει και τα παπούτσια πάνω στο κάθισμα, καταλάβατε τι γίνεται.
1: Πώς
2: αυτή είναι ελευθερία. Αυτή είναι ελευθερία. Ενώ πρώτα εμείς είχαμε μάθει... Δεν θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, όταν έμπαινα στο λεωφορείο και βλέπα το παραμικρό, σηκωνόμουν αμέσως να δώσω τη θέση μου. Θα δεν υπάρχουν. Αυτή δεν είναι ελευθερία. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω η ελευθερία ξεκινάει από τον αυτοσεβασμό που έχει ο καθένας μέσα του και τι καλλιέργεια έχει στη σκέψη του και στη ψυχή του. Πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπο, να αγαπάμε τον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο πώς ζούμε εμείς και πώς θα περάσουμε ωραία. Και ό,τι σκέφτεσαι και ό,τι βλέπεις παράνομο, πρέπει να εκείνη την ώρα να επέμβεις. Εγώ το έχω αυτό, ευτυχώς. Και σας αγαπώ πάρα πολύ, να το ξέρετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαι και πόντια κι εγώ.
1: Τέλεια. Τεμέτερον.
2: Τεμέτερον. Στον πόντο έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει, όχι.
2: Α, να πας, γιατί και εγώ δεν πήγαινα, γιατί έλεγα, γιατί να πάω, τι δουλειά έχω εκεί.
1: Α, όχι, εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Ναι.
2: Το θεωρούσα ότι ήταν κακό να πάμε στους Τούρκους, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, έχω πάει στους Τούρκους.
2: Και τώρα που πήγα όμως, αν είσαι, μια φορά.
1: Τούρκοι, ξετούρκοι, η Κωνσταντινούπολη είναι η πιο ωραία πόλη που έχω δει στη ζωή μου.
2: Βεβαίως, η ωραιότερη, και αυτή η πόλη αξίζει σε εμάς, όχι σε αυτούς.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού αξίζει, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, άμα θα πάτε εκεί θα δείτε τι έχουμε χάσει.
1: Έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη πολλές φορές.
2: Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, εγώ έχω πάει στον Πόντο, έφτασα μέχρι την Αμάσια, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, αυτά όλα.
1: Τέλεια.
2: Τρεις φορές. Και λέω, αν ήμουν μια φορά... υπερήφανη, τώρα είμαι χίλιες φορές.
1: Καταλαβαίνω.
2: Πούμε από αυτά τα μέρη. Και πρέπει να έχουμε τόλμη και να μιλάμε. Ό,τι άδικο βλέπουμε να το λέμε. Αυτή είναι η ελευθερία. Και σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ, γιατί εγώ ξενυχτάω μαζί σας.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Καμιά φορά με πιάνει και ο ύπνος.
1: Καλά, φυσικό είναι.
2: Ναι, ναι. Αλλά έχετε πολύ ωραία θέματα, πολύ καλό κόσμο που σας ακούει. Και ανθρώπους που παρεμβαίνουν στην εκπομπή σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είμαστε και μοναχικοί άνθρωποι και έχουμε ανάγκη τη φωνή σας.
1: Θα περιμένω και άλλη φορά να μιλήσουμε. Μην χαθούμε τώρα.
2: Όχι.
1: Τώρα που βρήκαμε την άκρη.
2: Σας αγαπώ και σας εύχομαι να έχετε οικογενειακή ευτυχία.
1: Και εσείς.
2: και να χαίρεστε και το παιδάκι σας.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Γεια.

0: ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλμπέρ Καμί, «Ο Ξένος», σε μετάφραση Λίλας Παπαδούλη. Κι όμως τον πρώτο καιρό που με φυλακίσανε, το πιο σκληρό ήταν ότι σκεφτόμουν σαν ελεύθερος άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, με έπιανε η επιθυμία να βρεθώ σε μια παραλία και να πέσω στη θάλασσα. Όταν φανταζόμουν τον ήχο από τα πρώτα κύματα κάτω από τις πατούσες μου, το κορμί μου να μπαίνει στο νερό και την αίσθηση ελευθερίας που έβρισκα εκεί μέσα, ένιωθα αμέσως πόσο στενή ήταν η τύχη της φυλακής μου. Όμως αυτό κράτησε μερικούς μήνες. Ύστερα δεν είχα πια παρά τις σκέψεις ενός φυλακισμένου. Περίμενα τον καθημερινό περίπατο που έκανα στην αυλή ή την επίσκεψη του δικηγόρου μου. Με τον υπόλοιπο χρόνο μου τα κατάφερνα μια χαρά. Έτσι σκεφτόμουν συχνά ότι αν με είχαν βάλει να ζω μέσα σε ένα ξερό κορμό δέντρου, δίχως να κάνω άλλη δουλειά παρά να κοιτάζω τον ανθό του ουρανού πάνω από το κεφάλι μου, θα συνήθιζα σιγά σιγά. Θα περίμενα να περάσουν τα πουλιά ή να συναντηθούν τα σύννεφα, όπως περίμενα εδώ στη φυλακή τις περίεργες γραβάτες του δικηγόρου μου και όπως σε έναν άλλο κόσμο θα ανυπομονούσα να έρθει το Σάββατο για να αγκαλιάσω σφιχτά το κορμί της Μαρή. Ή αν το καλοσκεφτόμουν, δεν ήμουνα μέσα σε ένα ξερό δέντρο. Υπήρχαν και πιο δυστυχή.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: FM 93.4.
1: Θεώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.